να πάτε, ή αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, για αν είναι κάτι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Ένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και
5: όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641046619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
3: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
4: Κοίταξε. Το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις στο ταβάνι σου.
3: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
4: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
3: Εγγύηση?
4: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
2: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
2: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
2: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
2: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star App από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Φυτικά FM, το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.
2: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει ή σε σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει γιατί πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες 300 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
9: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
10: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
9: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
10: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
9: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
10: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
9: Εγγύηση?
10: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
9: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα,

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Ένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Να χτες σε σκέφτηκα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

παραλίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Από φόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα ως το απόγευμα, ενώ η ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Για τον Αργοσαρονικό δρομολόγιο εκτελούν μόνο ορισμένα συμβατικά πλοία. Νέα στοιχεία φέρνει στο φως ο Sky από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως προκύπτει από την έρευνα, σε κινητά τηλέφωνα εντοπίζονται μεταξύ άλλων διαδικτυακές αναζητήσεις για το αντίδοτο για την προποφόλη, ένα ισχυρό αναισθητικό βραχίας διάρκειας, αλλά και οδηγίες για τη μυδρίαση. Υπενθυμίζεται ότι η άρση του απορρίτου διατάχθηκε για 6 κινητά τηλέφωνα που είχαν κατασκευθεί στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ των οποίων οι συσκευές του Γιώργου Μαζονάκη, των 2 κατηγορούμενων γιατρών και εργαζομένων στο ιατρείο. Το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία έκλεισε προσωρινά σήμερα το πρωί και μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν εσπευσμένα, έπειτα από αναφορές περί πτήσης ύποπτου ντρόουν από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία. Ο συγκυβερνητής της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Δύο νέες περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτησης βάρος ηλικιωμένων καταγράφηκαν στην Αιτωλεοκαρνανία. Οι απατεώνες προσπίθηκαν τους λογιστές και έπεισαν τα θύματα τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή με πρόσχημα την ύπαρξη οφειλών προς την εφορία. Συνολικά κατάφεραν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα αξίας άνω των 70.000 ευρώ. Περίπου 45 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις. Σε ίσχυε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.
13: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Όλο το πρωτάθλημα της Stoiximan Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αναλυτικά σήμερα στις 3 το μεσημέρι παίζουν Μύκονος Μπέτσον ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ στο βολέι.
15: Ποιο βολέι?
16: Ποιο ματς?
15: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με νέα μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
20: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι?
20: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
21: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
22: Τι κάνεις?
23: Καλά, μια χαρά.
22: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
24: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
25: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
26: Εμείς έχουμε όραμα.
27: Οπα!
28: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
29: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο σε 200 δις.
30: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
31: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
32: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
33: Ομολογώ την ενοχή μου.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε. Ναι, λέει ο άλλος. Σωστά, τι να τρως, ρε.
1: Ναι.
0: Την ώρα του μαθήματος.
1: Ναι.
0: Να μην ξαναγίνει. Καλώς ήρθατε τέλος πάντων στο Σαββατιάτικο Τινάνε, την εκπομπή ενισχυτικής διδασκαλίας. Την εκπομπή που θα ξεκινήσει με αυτό, με το θέμα που εμένα τουλάχιστον με ιντρίγκαρε πιο πολύ από όλα τα θέματα της εβδομάδας, και δεν ήταν άλλο από τον ξυλοδαρμό της νηπιαγωγού σε εκείνο το νηπιαγωγείο στα Λιώσα. Λιώσα είναι το, γιατί ακούω κάτι ήλιον. Λιώσα. Εν πάση περιπτώσει, εντάχει, αν θυμάστε, η κυρία αυτή απαράδεκτη, η νηπιαγωγός, την έχουν καταγγείλει όλες οι επιφανείς προσωπικότητες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οπότε δεν μπορώ και εγώ να κάνω πίσω. Απαράδεκτη εντελώς, πήγε να βάλει όρια σε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Το έκανε με έναν τρόπο κάπως πιο φωνακλάδικο και ιστερικό, αλλά να πούμε ότι είναι φανερό ότι έχει λυγίσει. Έχει σπάσει. Και έχει σπάσει και έχει λυγίσει με έναν τρόπο τον οποίο καταλαβαίνουν μόνο όσοι έχουν παιδιά, ένα. Δεύτερον, μόνο όσοι έχουν δει πολλά παιδιά χωρίς όρια μαζεμένα μαζί. Και έσπασε και λύγησε, δεν έκανε τίποτα. Τις φωνές έβαλε. Έβαλε τις φωνές σε παιδιά. Πω, πώς θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά. Τα ψυχικά τραύματα στις αθώες ψυχούλες τους που τους έβαλε, που δεν ήθελε η δασκάλα, τους έβαλε φωνές επειδή κατέστρεφαν το σχολείο. Το οποίο είναι για καταστροφή το σχολείο, παιδιά. Γιατί αν τα σχολεία. Και όχι αυτό το σχολείο, όλα τα σχολεία. Αν δεν ήταν για καταστροφή, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας θα έδινε όπλα στους καθηγητές και στους δασκάλους, στους εκπαιδευτικούς γενικά, προκειμένου να εμποδίζουν την καταστροφή, να μπορούν να πάρουν τον βάνδαλο και τον καταστροφέα και να του πούνε όπως είσαι. Όπως είσαι, ώστε να περιοριστούν οι βανδαλισμοί και οι καταστροφές. Το Υπουργείο τα έχει για καταστροφή έτσι κι αλλιώς, για να φτιάχνει και καινούρια. Με λίγα λόγια, τα έκανε όλα λάθος αυτή η κυρία. Πήγε να βάλει όρια σε παιδιά, ήθελε να προστατεύσει τη δημόσια περιουσία. Τραγικό κατά τη γνώμη μου. Το αποτέλεσμα, έφαγε ξύλο. Έφαγε ξύλο. Και στην αρχή ένας από τους γονείς εκεί του νηπιαγωγείου μας είπε ότι δεν ήταν ακριβώς ξύλο, γιατί το ρίξανε γυναίκες. Γυναίκες δεν μετράνε, αλλά τελικά ήταν άντρας. Άντρας αυτός που την πλάκωσε στο ξύλο, άρα μετρούσε. Μετρούσε. Όμως, παιδιά, πρέπει να μπούμε στη θέση του ανθρώπου αυτού. Έτσι, και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ο ίδιος.
2: Θέλω να έρθετε στη δικιά μου θέση. Σαν μπαμπάς, έτσι, σαν γονιός, να μου στέλνουν κάποιοι γείτονοι το βίντεο όπου η διευθύντρια του σχολείου φωνάζει, ορίζει πάνω στα παιδιά με άσχημο τρόπο. Με άσχημο τρόπο. Που ούτε ο ίδιος εγώ δεν το έχω κάνει στα δικά μου παιδιά.
0: Αυτό είναι πολύ πιθανό και είναι το πρόβλημα για πολλά παιδάκια. Δεν τους έχουν βάλει ποτέ τις φωνές, δεν τους έχουν πει ποτέ όχι. Τους έχουν πει όχι άμα θέλεις, Αναξίμανδρε Ιώσιπε, άμα θέλεις, Δημήτριε, πώς είναι ένας άνθρωπος τον Παΐσιε, άμα θέλεις, Ηλιοστάλαχτε Βουρβουνδόνα, άμα θέλεις, άμα δεν θέλεις, εντάξει, να σου πω βέβαια εγώ ότι αυτό που θέλεις να κάνεις δεν είναι σωστό. Όλα αυτά λέγονται με το παιδάκι να έχει πάρει πιάτα και να είναι έτοιμο να τα πετάξει. Δεν είναι σωστό. Για να δούμε, είναι σωστό. Κράγκ, τα πετάει κάτω. Μια χαρά σωστό είναι. Μια χαρά περνάμε. Κέφι. Λοιπόν, αυτός είναι ο γονιός που έδινε να μπούμε στη θέση του, γιατί παιδιά, ποιος δεν έχει δίρει, ας πούμε, μια νηπιαγωγό που φώναξε το παιδί του. Στην καθημερινή εκπομπή μου στείλε κάποιος ευαίσθητος συμπολίτης, ήθελα να ξέρα τι θα έκανες αν ήταν το δικό σου παιδί, λέει. Και του απάντησα ότι αν ήταν το δικό μου παιδί και του φώναζε έτσι η δασκάλα και ήταν έξω φρενών, θα το άρπαζα και θα του έλεγα τι έκανες ρε στη δασκάλα, τι της έκανες και φωνάζει έτσι. Γιατί το πρώτο θα ήταν αυτό, ότι κάτι της έκανε, δεν είναι. Εάν διαπίστωνα ότι δεν της έκανε τίποτα και ότι είναι παλαβή δασκάλα, δεν θα την πλάκωνα στο ξύλο, θα μαζευόμουν με άλλους γονείς που αν ήταν παλαβή όλοι θα το είχαμε διαπιστώσει, θα πηγαίναμε, θα στέλναμε ένα γράμμα στο πουλί, λέγαμε αυτή είναι παλαβή. Θέλω να πω και θα μας βοηθούσαν και οι συνάδελφοί της, γιατί κανείς δεν θέλει παλαβό δίπλα του. Αλλά το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν δούμε δάσκαλο, καθηγητή, νηπιαγωγό να ουρλιάζει στο παιδί μας είναι να αναρωτηθούμε τι του κάνει το παιδί μας, που είναι το πιο πιθανό να κάνει κάτι το παιδί μας, έτσι. Να πούμε, αλλά να συνεχίσει ο ευαίσθητος γονιός που πλάκωσε στο ξύλο τη δασκάλα.
2: Να φτάνω στο σχολείο, να τη λέμε, άνοιξε την πόρτα, δώσε μας το παιδί μας. Το βλέπω να σπαράζει, να κλαίει, να ρουλιάζει και αυτή να λέει, όχι, περίμενε να σχολάσει το παιδί, αν το πάρεις.
0: Αν είναι δυνατόν, παιδιά, ήθελε η άλλη να τηρήσει τον κανονισμό. Μιλάμε για χούντα. Είναι να μην τη δείρεις. Ήθελε άλλο να τηρήσει το, οι άλλοι θέλουν να το πάρουν εκείνη την ώρα. Τους τη βάρεις. Το είδαν να κλαίνουν, σου λέει, πρέπει να το πάρουμε τώρα. Κανονισμός το απαγορεύει. Δεν πας το παιδί σου να το πάρεις όποτε θέλεις. Δεν είναι, α, περνούσα και είπα να πάρω το παιδί μου. Δεν λειτουργούν, τουλάχιστον όχι παντού. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σε περιοχές κάποιες ειδικοί κανόνες. Μπορεί να υπάρχουν και να μην τους γνωρίζω. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά συμβαίνουν, παιδιά, επειδή η κυβέρνηση, και αυτή η κυβέρνηση, μάλλον αυτό είναι διαχρονικό, είναι η διαχρονική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Απροστάτευτη εκπαιδευτική απέναντι στις ορέξεις γονιών και μαθητών. Ό,τι γουστάρουν οι γονείς και οι μαθητές. Η εκπαιδευτική, το Υπουργείο τους Εκπαιδευτικούς τους αντιλαμβάνεται περίπου ως το υπηρετικό προσωπικό μαθητών και γονιών. Τι θέλει ο γονιός, τι θέλει ο μαθητής, βεβαίως, αμέσως. Τι θέλει να περάσει την τάξη, βεβαίως, μα είναι στούρνος. Δεν μπορεί να γράψει το όνομά του. Δεν πειράζει να περάσει την τάξη αφού αυτό θέλει. Αυτή είναι η αντίληψη που έχει το Υπουργείο και αυτή είναι η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας στην εκπαίδευση. Οπότε στην πραγματικότητα η νηπιαγωγός, εκτός από θύμα του τραμπούκου γονιού, είναι και θύμα του Υπουργείου και της πολιτικής αυτής που επιτρέπει στους τραμπούκους να σηκώνουν χέρι. Δεν σηκώνουν χέρι σε όλα τα σχολεία, αλλά οι πιέσεις που δέχονται οι εκπαιδευτικοί από βλαμμένους γονείς, και σε ένα σύνολο 300, 400, 500 ανθρώπων, δεν υπάρχουν 50 βλαμμένοι. Και λίγους λέω. Αυτοί μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Μπορούν να κάνουν τη ζωή του εκπαιδευτικού αβίωτη. Επειδή έτσι. Επειδή το παιδί τους είναι κάτι διαφορετικό. Είχα σε μια ανάρτηση και πρέπει να το βρω, θα το βρω τώρα, θα ψάχνω να το βρω καθώς θα ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια κυρία μου έστειλε εμπειρία της με το παιδί της. Λοιπόν, το βρήκα, το διαβάζω αμέσως. Υπέροχο σκηνικό από το Γενικό Λύκειο της κόρης μου πριν από 2 χρόνια. Μαθήτρια εμφανίζεται στην τάξη με ένα πράγμα σαν κιλότα. Όχι shorts, μιλάμε τέρμα, τέλος πάντων φαινόσαν το όλα. Η διευθύντρια ψύχρεμα την παίρνει κατά μόνας και τη στέλνει σπίτι να αλλάξει. Λέει, παιδάκι μου, εδώ δεν είναι το Αλκατράζ στη Συγκρού, είναι ο σχολείο. Κακός βέβαια της το είπε, γιατί τελικά ήταν το Αλκατράζ στη Συγκρού. Θα εξηγήσω. Τη στέλνει να αλλάξει. Η αντίδραση του παιδιού ήταν, πάω, αλλά θα δείτε τι θα πάθετε. Και μια ώρα μετά, περήφανη μάνα μπήκε σαν μενάδα στο σχολείο για να βάλει τη διευθύντρια στη θέση της. Ποιος κέρδισε, ή αυτή με την κοιλότα. Και αυτό με την κοιλότητα δεν φταίει, ένα βλαμμένο είναι. Δεν είναι το παιδάκι, είναι παιδάκι και θέλει να κάνει βλακίες όπως όλοι όταν ήμασταν παιδάκια και να προκαλούν και ένα τέτοιο. Λογικό, παιδάκι. Η μάνα. Κέρδισε η μάνα, κέρδισε ο κακός γονιός. Και γιατί κέρδισε ο κακός γονιός? Γιατί το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει δώσει στην εκπαιδευτικό, στη διευθύντρια εμπροκειμένο, τη δυνατότητα με το που θα μπει η μάνα της πει: κυρία μου, περάστε έξω τώρα. Γιατί αν δεν περάσετε έξω τώρα, θα φύγετε από αυτό το σχολείο και εσείς και η κόρη σας και θα ψάχνετε να βρείτε άλλο σχολείο να πάει. Αυτή έπρεπε να ήταν η δύναμη του εκπαιδευτικού. Και να αξιολογείται, δεν λέω να τον αξιολογούμε, αλλά να του δώσουμε και μια εξουσία, κάτι της. Όχι για εκείνον, για τα παιδιά μας. Την εξουσία οι εκπαιδευτικοί δεν θα την έχουν για τους εαυτούς τους. Πολλοί βολεύονται και να μην έχουν. Σου λέει, αλλά τώρα που να τρεχάσουμε την κοιλότητα, με την κοιλότητα τι με νοιάζει εμένα. Κόρη μου είναι. Σου λέει, πού να μπλέκεις τώρα. Δηλαδή αυτή είναι η νηπιαγωγός που λέμε έμπλεξε. Αν ήταν κάποια άλλη όπως θα τη θέλανε κάποιοι συμπολίτες. Από ό,τι έχω καταλάβει, ευτυχώς οι πολύ λιγότεροι, θα έλεγε πάνε το σχολείο, το διαλάνε. Τι με νοιάζει, εμένα δικό μου είναι να σπάστε το. Και θα ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Κυρίως οι ευαίσθητοι, αυτοί που πώς μπόρεσε και μίλησε έτσι στα παιδιά. Έβλεπα κάτι του κομμωτηρίου, σχολιάστριες και σχολιαστές, που λέγανε αυτοί δεν είναι για νηπιαγωγός. Η μόνη του σχέση με παιδιά είναι ότι τα έχουν δει σε φωτογραφία αυτοί. Μπορεί να έχουν και κανένα ανήψη. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν κάνει για νηπιαγωγός. Α, ναι. Ότι δεν έχουν χάσει αυτοί ποτέ την ψυχραιμία τους στη δουλειά τους, που κυρίως έχει να κάνει με οθόνες και χαρτιά. Και δεν θα τη χάσει ποτέ. Όχι με παιδί. Ακριβώς αυτό λέω. Μιλάμε τώρα φοβερά πράγματα. Ακούσαμε, εν πάση περιπτώσει, όπως είπαμε, είναι η πολιτική του Υπουργείου, δηλαδή Παιδείας. Δεν είναι δυνατόν πουχού. Μιλάμε για πιο μεγάλες τάξεις. Να είναι πρακτικά αδύνατον να διώξει μαθητή από το σχολείο. Γενικώς. Να τον διώξει. Να πει, βρες άλλο σχολείο. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Μα η ψυχική υγεία του παιδιού θα τραυματιστεί και τα, η ψυχική υγεία των γύρω. Τι, αδιάφοροι. Ο ένας, ο Τσόγλανος έχει αξία μόνο για την ελληνική πολιτεία. Ο Τσόγλανος έχει αξία μόνο για την ελληνική πολιτεία. Να το πούμε έτσι. Να το λέμε μεταξύ μας, μην είμαστε έκπληκτοι μετά γιατί και πώς. Γιατί η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας λέει ο Τσόγλανος. Αυτόν θα προστατεύσουμε, αυτού την ψυχική υγεία. Οι υπόλοιποι να πρόσεχαν. Και επειδή ο Κυριάκος ένα τα έχει κάνει θάλασσα στο περιεχόμενο της παιδείας, θάλασσα. Δεν τα έχει κάνει θάλασσα με την έννοια ότι δεν έχει προσπαθήσει κιόλας. Θάλασσα τα κάνεις άμα θέλεις να κάνεις κάτι καλά και δεν τα καταφέρνεις. Εδώ είναι αδιάφορο. Σου λέει, α, τι με νοιάζει εμένα, τα δικά μου τα παιδιά σε ιδιωτικά πάνε, των φίλων μου σε ιδιωτικά πάνε. Ας γίνει ό,τι θέλει. Εγκαινιάζει όμως. Α, να το πούμε αυτό, εγκαινιάζει. Πάμε στον Ασπρόπυργο, εγκαινίασε εκεί. Μπράβο, πες Κυριάκο.
1: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αλλά σήμερα είναι μια ωραία καινούρια μέρα
0: στον
1: Ασπρόπυργο για τα παιδιά,
0: για τα παιδιά
1: που χαίρονται το σχολείο αυτό, για τους εκπαιδευτικούς.
0: Βέβαια. Γιατί τώρα τα παιδιά, επιτέλους, τα παιδιά του Ασπρόπυργου θα μπορούν να πατώνουν στην αξιολόγηση της Πίζα, θα μπορούν να είναι λειτουργικά αναλφάβητα, αλλά σε καινούριο κτίριο, παιδιά, που κάνει όλη τη διαφορά. Γιατί το καινούριο είναι καθαρό, έχει έτοιμους τείχους για μουτζούρωμα, για βανδαλισμό και τέτοια. Τα κοντέινερ είχαν τελειώσει. Είχαν και δεν έχει την ίδια αξία, παιδιά. Τώρα πας να βανδαλίσεις κοντέινερ. Αηδία. Αφού είναι χάλια έτσι κι αλλιώς, τι να βανδαλίσεις. Ενώ το άλλο, το καθαρό, το περιποιημένο, θέλεις να το ταγκάρεις. Σε φτιάχνει λίγο. Μπράβο στον Κυριάκο που φροντίζει και θα φροντίσει και για άλλους, παιδιά.
1: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να προεκλείσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Οπότε θα μπορούμε να πατώνουμε στις αξιολογήσεις της Πίζα με σε νέα σχολεία σε όλη την επικράτεια, παιδιά. Μα καλά, ρε Βουλαρίνε, σε χαλάει που κάνει καινούρια σχολεία. Τι με χαλάει καθόλου. Μα μια χαρά μου αρέσει να κάνει καινούρια σχολεία. Με χαλάει ότι ο καημός του είναι να κάνει καινούρια σχολεία. Ότι ο καημός του είναι το περιτύλιγμα και όχι το περιεχόμενο. Αυτό με χαλάει. Με χαλάει που στο μυαλό του Κυριάκου 1 το κτίριο είναι πιο σημαντικό από το τι συμβαίνει μέσα στο κτίριο. Αυτό, παιδιά, με χαλάει πάρα πολύ, πρέπει να σας πω. Και έχοντας μεγαλώσει σε εποχή που τα σχολεία δεν ήταν super duper wow, πηγαίνοντας σε δημοτικό το οποίο ήταν τριτάξιο, ενώ είχε τρεις αίθουσες, ήταν ένα σπίτι, δεν ήταν σχολείο, ήταν ένα σπίτι, μια μονοκατοικία που το είχαν κάνει σχολείο, τρεις τάξεις πρωί, τρεις τάξεις απόγευμα. Δεν έπαθε τίποτα κανείς από όσους πήγαμε εκεί, διότι η ουσία ήταν το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο το τότε θα ήταν καλύτερο σε μια καλύτερη σχολείο. Βεβαίως. Αλλά το καλύτερο σχολείο με χειρότερο περιεχόμενο είναι χειρότερο από το σχολείο που πήγα εγώ. Και ας ήταν μόνο τρεις τάξεις. Θέλω να πω, ωραίες υποδομές, πολύ ωραίες. Ποιος δεν τις θέλει. Και άμα θες να μου τσουρώσεις κιόλας, θέλεις και την υποδομή σου, δεν πάει, δεν είναι. Αλλά το περιεχόμενο. Τι μας νοιάζει το περιεχόμενο. Με το περιεχόμενο δεν κυκλοφορεί και χρήμα, να πούμε. Ενώ φτιάχνοντας καινούρια κτίρια συνεχώς, γίνεται και δουλίτσα. Οπότε θα κοιτάξουμε τώρα το περιεχόμενο. Όχι, περιτύλιγμα μόνο. Και ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ, το μπλε.
0: Εγώ έβαλα μπιπ, γιατί άλλοι.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
9: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
8: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
9: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις στο ταβάνι σου.
8: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
9: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
8: Εγγύηση?
9: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91-024.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Τάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Καλούνται επίσης να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία, καθώς παρατηρήθηκε εκ νέου συσσόρευση υδάτων στην ευρύτερη περιοχή και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα την Ανατολική Κρήτη, κυρίως την Ιερά Πέτρα. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, για αργοσαρωνικό δρομολόγιο εκτελούν ορισμένα συμβατικά πλοία. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 11 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο τραυματισμένοι, αφού κατέρευσε η οροφή ενός μπαρ στην περιφέρεια Λαριόχα. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τυχόν εγκλωβισμένους. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και, και Αμέρικα. Από μα την Παναγία, παιδιά. Γιατί το τραγουδούσα από μέσα μου και πήγα να πω φίλες, φίλοι και Αμέρικα.
1: Αμέρικα. Yes.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του, από τα τέσσερα, το δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του σημερινού μαθήματος ενισχυτικής, της σημερινής εκπομπής ενισχυτικής διδασκαλίας. Είμαστε στη φάση που ο Αλέξης μας έχει πάει για φωτογράφηση στο Άγιο Όρος, έχει φωτογραφηθεί, ωραίες φωτογραφίες μπορώ να πω, ταπεινά έχει πάει εκεί με αυτό το ξωμάνικο που είναι 700 ευρώ πόσο κάνουν, κάτι σακούλες, κουπιδοσακούλες που τις φοράνε από πάνω και είναι κάτι γυαλιστερά. Και τέλος πάντων. Και. δεν μπορώ με τον Τσίπρα, γελάω πάρα πολύ, παιδιά, συγγνώμη. Όμως η στάση του αυτή, όσο να είναι, προκάλεσε κριτική. Έτσι, να ακούσουμε έναν κριτή, επικριτή μάλλον του Αλέξη του Τσίπρα. Είναι ο Τσίπρας Αλέξης, παρακαλώ.
2: Δηλαδή, άμα σας πω να πάμε να έρθουμε ένα κεράκι, θα πάμε.
3: Νομίζω δεν θα έχει νόημα να το κάνουμε, ακόμα και αν το θέλαμε, να το κάνουμε όπως σας κάνουμε. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου.
0: Δεν το μπορούσε μάλλον, για να πω πιο σωστά. Αλλάζει ο άνθρωπος όμως και εμένα δεν μ' άρεσε το σπανακόλιζο ο μικρός, τώρα τρελαίνομαι. Οπότε και ο Τσίπρας μπορεί να μην του άρεσε η κάμερα στην εκκλησία, αλλά τώρα είδε τη χάρη της και σου λέει: ρε, φέρε εδώ κάμερα. Εδώ η κάμερα είναι το λιγότερο. Εδώ έχει αφήσει περιστέρια να φύγουν σε αγιασμούς υδάτων. Τα έχει κάνει όλα. Δεν είναι. Μόνο στη Ντίνο στα τέσσερα δεν έχει πάει, αλλά και αυτό δεν αποκλείεται. Άμα δει ότι τον περνάει κανένας Νίκος, τον πλησιάζει, τον βλέπουμε στην Ντίνο. Το τάμα μου και τέτοια. Και η πίστη, και τι έγραψε. Βογκά στον Άδη και εγώ, όχι. Κάτι, όχι. Έχει γράψει κάτι που είναι από ένα τραγούδι κάποιου Παπακωνσταντίνου από τους δύο, δεν ξέρω πιανού. Κάτι με τη Σιμονόπετρα και τον Άδη.
4: Δεν έχω ιδέα.
0: Ούτε και εγώ που να έχω ιδέα. Τι είμαι, έντεχνος να ακούω, να ξέρω τις Σιμονόπετρες και τον Άδη, για όνομα του Θεού. Δεν μπορεί μπροστά σε κάμερες, ίσως γιατί εκεί είναι με τον Κοτάκη, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν κάμερα τηλεοπτική. Ενώ στο Άγιο Όρος του αρέσει να πηγαίνει με φωτογραφική κάμερα. Για να πιάνει, είναι κάπως πιο ατμοσφαιρικό. Ενώ κάποιοι το κάνουν έτσι, δεν είναι ρε Αλέξη, κάποιοι θεοπαίχτες. Πες τι κάνουν ρε Αλέξη θεοπαίχτες.
3: Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες. Και ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω.
0: Ας μην το πούμε, όχι τι κάνουν από πίσω. Όχι ότι κρίνουμε, έτσι η εκπομπή είναι συμπεριληπτική. Ο καθένας κάνει και από μπρος και από πίσω ό,τι θέλει. Δεν θα κάτσουμε τώρα να ασχοληθούμε. Συνέχισε, Αλέξη μου, που τα λες πάρα πολύ ωραία. Συνέχισε.
3: Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος και μπράβο. Δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Ακόμα κι αν ήμουν όμως, δεν θα επέλεγα να το κάνω μπροστά στα αυτιά της δημοσιότητας.
0: Αλλά επειδή δεν είναι, κάνει ό,τι γουστάρει. Άμα ήταν θρησκευόμενος στα αλήθεια, θα ντρεπόταν. Να πάει το ζούλι, να πέσει φωτιά να με κάψει. Αλλά επειδή δεν είναι, σου λέει: πάμε να κάνουμε μια φωτογράφηση Άγιο Όρος. Γιατί και τι έγινε, να πούμε. Και μπράβο στον Αλέξη. Εγώ στηρίζω, έτσι, παιδιά, στηρίζω. Γενικά, αν έχετε καταλάβει, με τον Αλέξη και γενικά με διάφορους, με τους παπατζίδες, έχω μια σχέση απέχθειας και θαυμασμού. Δηλαδή, μα συγχαίρω, μάλλον είναι απατεώνας. Δηλαδή, είναι θεοπαίχτης. Δεν σ' αρέσει. Ντρέπεσαι για λογαριασμό του. Απ' την άλλη, λίγο αυτό που δεν ντρέπεται εκείνος καθόλου και πρέπει εσύ να ντραπείς για εκείνον, κάπως ένα δέος μου προκαλεί. Λίγο ντροπή να μην έχει. Εδώ, εγώ μιλάω όλη μέρα, πλέω πέντε βλακίες, μετά τη σκέφτομαι, λέω: πω, τι είπα, Παναγία μου, πώς το είπα αυτό το πράγμα. Και είναι κάτι μικρό, δεν είναι ούτε. Αλλά ντρέπομαι λίγο που το έχω πει. Τίποτα. Μπορεί να πει ότι να είναι, δεν ντρέπεται καθόλου. Και δεν μ' αρέσει, αλλά και λίγο έτσι το θαυμάζω. Αλλάζω πάλι θέμα, πάω πάλι στο μεταφυσικό μένω, έτσι. Μένω στο μεταφυσικό, στην κυβέρνηση, 120 δόσεις. Ανακοίνωσε ο Κυριάκος ένα. Πριν από 20 κάτι μέρες είχε πει για 72. Μετά σου λέει, ένιωσε χουβαρντά, σου λέει, τις κάνουμε 120 για τον κόσμο, από την καλή μου την καρδιά. Λέει, είναι 120 δόσεις για όσους χρωστούν στο δημόσιο, αυτούς που χρωστούν στο δημόσιο και δεν πληρώνουν. Όμως τι σκέφτηκαν ρε παιδιά οι Κυριάκοι, γιατί ακούγεται πολύ ωραίο. Όταν το άκουσα, λέω 120 δόσεις, πολύ καλή ιδέα. Θέλω να πω, θέλω το κράτος το οποίο ζω να μαζεύει λεφτά, μ' αρέσει. Και ειδικά από αυτούς που δεν πληρώνουν. Λέω μια ευκαιρία, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν θα μπορούν. Αυτοί που δεν θέλουν να πληρώσουν και 300 δόσεις να τους βάλει, δεν θέλουν. Άμα δεν θέλεις, δεν είναι. Άμα έχεις και δεν πληρώνεις, δεν είναι θέμα δόσεων. Ναι. Έτσι, οι δόσεις πάντοτε για ποιους μπαίνουν, για αυτούς που δυσκολεύονται. Σου λέει, δεν μπορώ, δεν κάνω, δεν έχω. Οπότε πρέπει τι εσύ να κάνεις, αν θες να πάρεις τα λεφτά, όχι από καλοσύνη σε αυτούς που δεν πληρώνουν, ή από καλοσύνη στα οικονομικά του κράτους, λες να πάρω λεφτά, να τους δώσω 120 άμα είναι. Άμα είναι να πάρω κανένα, μαζέψω κανένα φράγκο, 120. Και έτσι νόμιζα ότι είχαν σκεφτεί οι Κυριάκοι, οι δύο, ο ένας και ο δύο, ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης. Αλλά φυσικά έκανα λάθος. Ήταν πολύ απλοϊκή η σκέψη μου. Δεν θα μπορούσαν δύο τόσο μεγάλα μυαλά να σκεφτούν κάτι τόσο απλοϊκό. Βάλτε τους 120 δόσεις να μπορέσει ο κόσμος να πληρώσει. Βάλανε και κόλπο μέσα. Βάλανε όρο, Νίκο. Το ξέρεις τον όρο?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις το. Λοιπόν, 120 δόσεις για όποιον δεν έχει να πληρώσει το δημόσιο, τις δίνουμε. Αλλά δικαίωμα να μπει σε αυτή τη ρύθμιση των 120 δόσεων έχουν μόνο.
1: Με ένα μάτι, τι.
0: Με ένα μάτι θα ήταν καλά. Όσοι τα τελευταία δύο χρόνια είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους.
1: Άμα είμαι.
0: Θέλω να πω, ποιος το σκέφτηκε αυτό. Αυτό είναι. Είναι σαν να φτιάχνεις κλινική αποτοξίνωσης, να φτιάχνεις ένα πρόγραμμα για αποτοξίνωση από τα ναρκωτικά και να βγαίνει η κυβέρνηση. Να μην φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα για τους τοξικοεξαρτημένους να αποτοξινωθούν. Αλλά δικαίωμα ένταξη σε αυτό το πρόγραμμα έχουν μόνο όσοι τα έχουν κόψει τα ναρκωτικά.
1: Δύο χρόνια καθαρή.
0: Δύο χρόνια καθαρή. Άμα δεν είσαι δύο χρόνια καθαρή. Μα εγώ που είμαι το. Α, όχι, εσύ δεν. Τι είσαι τώρα, κάνεις ναρκωτικά τώρα. Όχι, δεν μπορείς να μπεις στο πρόγραμμα. Απεξάρτηση εσύ. Όχι. Καθάρισε πρώτα. Και μετά έλα να μπει στο πρόγραμμα απεξάρτηση. Είναι τέτοιο επίπεδου ιδέα. Δηλαδή, του σκέφτομαι στο Υπουργικό Συμβούλιο να είναι και οι δύο Κυριάκοι ο ένας δίπλα στον άλλο, να κάθονται και άλλοι υπουργοί και να λέει, ξέρω εγώ, κάποιος, να κάνουμε τις 120. Να κοιτιόνται οι Κυριάκοι και να λέει ο ένας, να τους κάνουμε, αλλά να βάλουμε και κάτι. Τι να κάνουμε. Θα τους βάλουμε να πρέπει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, άμα θέλουν να μπουν. Φαντάζομαι τους άλλους στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα τους κοιτούσαν έτσι τους Κυριάκους. Με δέος εννοώ, από θαυμασμό, γιατί αυτό δεν το σκέφτεσαι εύκολα. Πρέπει να είσαι χοντρός φάρσερ. Δεν είναι. Αυτά είναι φάρσες που δεν τις πιάνει εύκολα ο απλός άνθρωπος να πει: άκου, τι σκέφτηκαν, παιδιά. Και θα καμάρωσαν κιόλας. Να είπανε: μπράβο. Πες, δεν το δίνω. Ή ακόμα καλύτερα, δηλαδή, αν θέλανε, θα ήταν πιο βοηθητικό αν λέγανε: στις 120 δόσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής όπως όσοι έχουν ένα μάτι. Ή όσοι είναι ανάμεσα σε ένα 70 και ένα 85. Πιο πολλούς θα μάζευε έτσι.
1: Με το αλλά... γράμμα Α.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Ή ξύ.
0: Ξύ. Όσοι το όνομά του αρχίζει από το γράμμα ξύ. Ή θα κάνουμε κλήρωση. Θα γίνει μια τεράστια λοταρία και όσοι οι 10.000, 20.000 πρώτοι που θα κληρωθούν, αυτοί θα μπουν σε 120. Οι υπόλοιποι προσεχάνε. Αυτό θα είχε μεγαλύτερη λογική από το για να μπει στη ρύθμιση των χρεών για όσους έχουν χρέη στο δημόσιο και δεν πληρώνουν το δημόσιο, θα πρέπει να σε εντάξεις τις υποχρεώσεις σου απέναντι στο δημόσιο τα δύο τελευταία χρόνια. Δηλαδή, είναι περίεργο κάπως. Βέβαια, στο εντάξει τις υποχρεώσεις σου περιλαμβάνεται και κάποια ρύθμιση, αλλά και πάλι. Δηλαδή, θέλω να πω, αν κάποιος χρωστάει και θέλει να πληρώσει, λέμε για αυτούς που θέλουν, το ξαναλέω. Αυτός που δεν θέλει, 500 δόσεις να του βάλεις, δεν θα πληρώσει. Αν κάποιος όμως θέλει να πληρώσει, θέλει όσο το δυνατόν περισσότερες δόσεις και 120 θα ήταν ένα καλό κίνητρο. Σου λέει, εντάξει, το επιτόκιο είναι στο Θεό. Αλλά τέλος πάντων, μέρα τα έχουμε όλα δικά μας, να μην χρωστούσε στο τέλος.
1: Δυσκολευόταν πριν.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα καθυστερούσε κάποιες δόσεις.
0: Εννοείται. Εννοείται. Αυτό δυσκολεύει. Ή λέει ψέματα. Δηλαδή, ίσως θέλει να πιάσει τους ψεύτες. Να διευκολύνει τους ψεύτες. Αυτούς που λέγανε, εντάξει, τα πληρώνω τώρα αυτά. Τα άλλα τα αφήνω. Θα δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, ρε Κυριάκη. Τέλος πάντων, οι 120 δόσεις ήταν πρόταση της αντιπολίτευσης, αλλά η αντιπολίτευση είναι μακριά, παιδιά. Είναι πολύ πίσω. Είναι 15 μονάδες πίσω και δεν την ακούει ο Κυριάκος 2.
4: 120 δόσεις, στην ουσία δεν ήρθατε στις δικές τους προτάσεις, γιατί αυτό λένε.
5: Δεν νομίζω ότι είναι προτάσεις της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι προτάσεις σε κάποια πράγματα της κοινωνίας και των εμπόρων και των ανθρώπων της αγοράς. Εμείς μαζί τους μιλάμε.
0: Η αντιπολίτευση είναι πολύ πίσω. Πού να την ακούμε τι λέει. Εμείς είμαστε 30, αυτοί είναι 15. Δεν ακούγονται, φωνάζουν, δεν ακούμε τίποτα. Τους λέμε φωνάξτε βρε πιο δυνατά, δεν

0: δικός σου θα γίνει άμα πήγε. Τέλος πάντων. Ο Άδωνης πολλές διαφημίσεις και πολύ γυαλιστερός. Πρέπει να βάζει πολλές κρέμες, παιδιά. Να πούμε. Είναι, όπου τον βλέπεις, εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ο άνθρωπος υδρώνει εύκολα. Τον βάζουμε στη ζέστη, σε χαλάσει το. Με αυτό το πουλμανάκι που κάνει τις περιοδίες του, έχει χαλάσει το air condition και βγαίνει υδρωμένος. Μετά λέω, ρε, εσύ αυτός θα βάζει αλυφές. Από που πήγαινε και διαφήμιζε την άλλη που τις έφτιαχνε. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, πώς, θυμάσαι πώς τελειώνει το Devil's Advocate με τον Keanu Reeves και τον Al Pacino που είναι ο Σατανάς. Λέει, ματαιοδοξία, η αγαπημένη μου αμαρτία.
1: Τα λέτε σε παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή?
0: Εγώ. Είναι απαράδεκτα αυτά, πώς τολμάτε κύριε. Απαράδεκτο, απαράδεκτο, απαράδεκτο. Κοντζάμι υπουργός υγείας, άνθρωπος που ασχολείται με τα ελληνικά, να μην ξέρετε ότι δεν παίρνουμε τον μπάφο, αλλά τον κάνουμε ή τον καπνίζουμε. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, πού ζείτε? Άκουλε, αν έχετε πάρει κανένα μπάφο, τι διάολο. Τέλος πάντων, ξενερουά, έτσι να πούμε, sorry Άδωνη, αλλά δεν παίρνουμε μπάφο για όνομα του Θεού.
1: Κάποιοι λένε και πίνουμε.
0: Πίνουμε, πίνω, σωστό, και πίνω μπάφο, είναι σωστό. Παίρνω δεν είναι. Δεν έχει στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας η φράση «έλα να πάρουμε ένα μπάφο» δεν έχει υποθεί ποτέ. Έτσι, οπότε λογικό, ξεσηκώθηκε ο κόσμος, σου λέει τι είναι αυτό το πράγμα, ακού παίρνουμε μπάφο. Μα και εγώ όταν τα άκουσα λέω είναι απαράδεκτο αυτό. Η Ακρίτα θύμωσε πιο πολύ από όλους, παιδιά, και λογικό, η γυναίκα είναι σεναριογράφος από νόπερας, είναι με τις γλώσσες, δημοσιογράφος. Το δημοσιογράφος δεν το λέω συχνά γιατί βάζω αυτά τα πιο καλά, δεν θέλω να πω για τη γυναίκα να μου λέω ότι είναι δημοσιογράφος. Και τη ζήτησε λογοκρισία στον υπουργό.
2: Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση η ΕΣΥΕΑ και να παροτρύνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ιδιωτικές εταιρείες είναι τα κανάλια, να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Να τελειώνουμε με αυτό.
0: Να τελειώνουμε με αυτό. Α, πουλάει και λέει ότι θέλει, λέει η συνοδοιπόρος του Πολάκη. Να τελειώνουμε. Μα λέει πράγματα που με εκνευρίζουν εμένα, δεν γουστάρω. Να βγάλει η ΕΣΥΕΑ ανακοίνωση. Που θα μπορούσε κιόλας η ΕΣΥΕΑ, απορώ πως δεν το έχει κάνει. Θυμίζω ότι η ΕΣΥΕΑ είναι το συνδικαλιστικό όργανο το οποίο έχει διαγράψει τον Άρη τον Πορτοσάλτε, ναι. Επειδή ο άνθρωπος έλεγε ότι στο δημοψήφισμα είναι καλύτερο να ψηφίσουμε ναι. Η γραμμή της ΕΣΥΕΑ όμως θα φαίνεται ήταν όχι. Και οπότε διαγράφει, γιατί είπε την άποψή του. Μιλάμε για φοβερά πράγματα, οπότε είναι λογικό ότι απευθύνεται στην ΕΣΥΕΑ η Ακρίτα. Σου λέει αυτοί είναι ικανοί να το κάνουν, δεν θα κολώσουν. Εν πάση περιπτώσει, και δεν είναι και λογοκρισία, παιδιά, να το πούμε.
2: Δεν είναι λογοκρισία αυτό. Είναι αυτοπροστασία του κλάδου μας και αυτοπροστασία της αξιοπρέπειάς μας, της επαγγελματικής πια.
0: Μάλιστα. Ότι ποιος κλάδος πρώτα απ' όλα είναι, γιατί έχω μπερδευτεί, είναι των βουλευτών, είναι των σεναριογράφων, σαπουνοπερών, των δημοσιογράφων, όποιος θέλει. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτοπροστασία, δεν είναι λογοκρισία. Όλες οι λογοκρισίες είναι αυτοπροστασία των λογοκριτών, παιδιά, να πούμε. Δεν υπάρχει κάθε λογοκρισία, αυτοπροστασία είναι. Αυτοπροστατεύεται ο λογοκριτής και λέει αυτός δεν θα μιλάει. Ακόμα και αν είναι εκλεγμένος, δεν πειράζει αυτός να μην μιλάει, γιατί δεν γίνεται πια.
2: Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να τρώμε κουβάδες με μην πω τι έχουν μέσα στα μούτρα και εμείς αυτό να το δεχόμαστε. Δεν γίνεται πια.
0: Εντάξει, μην ξαναμιλήσετε. Πώς κάνετε έτσι? Είναι, ας πω, ο καθένας βέβαια περιορέξιος, κολοκυθόπιτα. Είναι άσχημο το ότι αυτό με τον μπάφο του Γεωργίου, θα εξηγήσω ποιο είναι το άσχημο. Δεν είναι ότι είπε τη λέξη μπάφο που βγήκαν διάφορες παρθένες και λέγανε «Α, είπε μπάφος» στον αέρα. Το άσχημο και το προβληματικό είναι, καταρχήν έκανε όντως πλάκα και ειρωνεύτηκε την ερώτηση. Είναι άσχημο όταν ένας πολιτικός έχει την άνεση να ειρωνευτεί με αυτόν τον τρόπο μια ερώτηση δημοσίως. Δείχνει ότι δεν τον νοιάζει και τίποτα. Και είναι άσχημο να μην τον νοιάζει και τίποτα έναν υπουργό. Και αυτό είναι άσχημο. Δεν είναι βέβαια για λογοκρισία που θα ήθελε η συντρόφισσα Έλενα, αλλά καλό δεν είναι. Υπάρχει όμως νομίζω κάτι που ενοχλεί τους συντρόφους πολύ περισσότερο από τους μπάφους. Και είναι αυτό.
1: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν του ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία Βενεζουέλα, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά τους έγγραφα, ότι

0: στέλναν λεφτά, ξέρουν ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Χαμός μετά από αυτή τη δήλωση του Άδωνη δεν έγινε. Δεν κουνήθηκε φίλο, παιδιά. Βγήκε ο Υπουργός Υγείας και είπε ότι πρώην Πρωθυπουργός και αρχηγός ενός κόμματος που στις δημοσκοπήσεις είναι καταϊδρωμένο αλλά δεύτερο, πήρε λεφτά από ξένη χώρα, ότι χρηματίστηκε από ξένη χώρα. Και δεν κουνήθηκε φίλο, ρε παιδάκι μου. Ούτε όχι ότι δεν απάντησε ο Αλέξης μας. Ο Αλέξης μας δεν μας είχε απαντήσει και που έχει βρει τα λεφτά τώρα για να κάνει το κόμμα. Οι δημοσιογράφοι τίποτα, σαν να μην υπόθηκε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάπου πάει ο νους μου. Δεν θα σας κρύψω ότι κάπου πάει ο νους μου, αλλά δεν είμαι και βέβαιος. Θέλω να πω, είναι περίεργο όμως, θα το αναγνωρίσετε κι εσείς. Είναι, βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει χρηματίστηκε και το λέει βασιζόμενος σε ρεπορτάζ που έκανε ο Ιάσον Πιπίνης, σε μαρτυρίες αξιωματούχων της Βενεζουέλας και λέει ο Τσίπρας χρηματίστηκε από ξένη χώρα. Ο Τσίπρας δεν απαντάει ούτε καν μια κάτι να βγάλει, να πει ψεύδεται ο κύριος Γεωργιάδης. Με το γνωστό του τρόπο να πει διάφορα αυτά που λένε για τον Γεωργιάδη όταν μιλάει. Οι δημοσιογράφοι, τίποτα. Μούγκα. Έρχονται τα μήνυόν τους στις εκπομπές και δεν τους ρωτάνε. Ρε, εσύ είπε κάτι για τον πρόεδρό σου, ότι χρηματίζεται από ξένη χώρα. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο θέμα, μέχρι κάποιος να απαντήσει. Και η απάντηση είναι, ή θα βγει ο Αλέξης να πει. Το πρώτο πράγμα κατά την αγωγή. Σου λέει κάποιος ότι χρηματίστηκες από ξένη χώρα και εσύ κάθεσαι και τον κοιτάς. Θέλω να πω. Κάτι κάνεις, αντιδράς κάπως. Περίεργα, πολύ περίεργα όλα αυτά τα πράγματα και το ψάχνουν και οι δημοσιογράφοι περισσότερο. Όχι μόνο ο Πιπίνης και άλλοι. Ψάχνουν να δούνε τι είναι αυτό. Είναι φοβερή η καταγγελία. Δεν έχει ξυλόλιο. Εντάξει, το αναγνωρίζω. Δεν έχει ξυλόλιο, οπότε τι να την κάνει ο δημοσιογράφος την έρευνα, άμα δεν υπάρχει ξυλόλιο στη μέση. Δεν είναι, άμα δεν υπάρχει κάτι μεταφυσιολογικό, κάτι περίεργο. Τι να, χρηματίστηκε ο πρωθυπουργός, από ξένη χώρα. Σιγά, λέω. Τι μπορεί να σκέφτονται. Οπότε αυτό είναι το.
0: Κατάλαβα, τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
1: Όχι, κυρία μου, είμαι μεγάλος άνθρωπος πια. Δεν είμαι για αυτά. Έχουν περάσει τα χρόνια, Άδωνη. Αλλά είπαμε, δεν παίρνουμε μπάφο, κάνουμε, καπνίζουμε ή πίνουμε. Έτσι, Άδων, την επόμενη φορά, για να το ξέρεις, δεν είναι, μη σου πει κανένας να πάρουμε κανένα μπάφο, μην πας. Άμα σου πει έλα να πάρουμε μπάφο, μην πας, άλλο πράγμα θα θέλει.

0: Λοιπόν, MedWatch. MedWatch, το καινούριο app του Υπουργείου Υγείας, το οποίο μας λέει ποιοι γιατροί μπορεί να είναι απατεώνες. Δηλαδή είναι αυτούς που ξέρει το Υπουργείο ότι είναι απατεώνες, αλλά δεν θέλει να τους πειράξει καθόλου το Υπουργείο και σου λέει κάνε τους κανόνισε την πορεία σου. Εγώ σου λέω ότι αυτοί είναι απατεώνες. Από εκεί και πέρα, άμα θες, εσύ πας. Δεν απαγορεύω τους απατεώνες. Γενικά είναι η στάση της κυβέρνησης. Παντού ισχύει αυτό, από ό,τι έχω καταλάβει στην κυβέρνηση. Δεν απαγορεύονται οι απατεώνες. Το πολύ να σου πούμε ότι αυτός μπορεί και να είναι. Μέχρι εκεί. Βέβαια, πώς γίνεται κάποιος να μπορεί και να είναι και να έχει την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Πώς δεν γίνεται. Απατεώνας χωρίς την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τι απάτη να κάνει. Θα τον καταλάβουν αμέσως. Ενώ με τη σφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών η απάτη, έχει και άλλα έσοδα, άλλη χάρη, έχει. Κινείται πιο πολύ το πράγμα. Εγώ είμαι γιατρός. Ο ιατρείο, κανονικό εδώ, εγκεκριμένο από τον Ιατρικό Σύλλογο. Τέλος πάντων, το MedWatch μίλησε γι' αυτό ο νέος εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας. Ο συναγωνιστής Πουλής, αν θυμάστε, ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο συγκρούονταν ο Πολάκης. Του έκανε διαφορμηνίστη, τους κέρδισε όλους, τις έχασε, τα έχασε όλα ο Πολάκης. Τον δίωξε ο Πολάκης, του έκανε πολλά άσχημα πράγματα του Πουλή ο Πολάκης. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης τον πήρε στο εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας. Λάθος, κατά τη γνώμη μου. Ο άνθρωπος υπέφερε πολύ πραγματικά, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να εκπροσωπήσει το Υπουργείο Υγείας. Δεν να πω, είναι δύο ξέχωρα πράγματα το ένα από το άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο τέλει κάνει. Υπουργοί, κυβέρνηση είναι, χωρίς αντιπολίτευση, κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αφού δεν έχουν αντιπολίτευση, εν πάση περιπτώσει, βγήκε ο εκπρόσωπος, ο νέος του τύπου του Υπουργείου και μας είπε για το MedWatch.
1: Το MedWatch, θέλω να σας πω, δεν είναι κάτι το οποίο το φτιάξαμε μέσα σε λίγες ημέρες. Γιατί αν είχε γίνει μέσα σε λίγες ημέρες, θα ήταν πολύ εύκολο να γίνει.
0: Και η κυβέρνηση είναι μόνο για τα δύσκολα. Δεν αντέχει τα εύκολα, παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, λίγες πρέπει να ήταν. Πολύ λίγο, ώρες μετά, 10-15 ώρες μετά, στην εκπομπή Ατέριαστη, ο ψυχίατρος Παπαδημητριάδης, που ήταν καλεσμένος του Γιάννη και του Χρήστου, είπε ότι στο LinkedIn ο κατασκευαστής του MedWatch γράφει ότι φτιάχτηκε μέσα σε λίγες μέρες. Θα μου πείτε, ξέρει καλύτερα ο κατασκευαστής και δεν ξέρει το Υπουργείο. Καλά, εννοείται. Σιγά μην ξέρει ο κατασκευαστής καλύτερα από το Υπουργείο. Τα ακούσαμε και αυτό. Αλλά το καταθέτω και αυτό στη συζήτηση. Και παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Αν ήταν εύκολο, θα το κάμανε κι άλλοι.
1: Είναι κάτι το οποίο ως εργαλείο είμαστε η πρώτη χώρα διεθνώς που το χρησιμοποιεί. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι κάτι εύκολο. Αλλιώς θα το είχαν κάνει κι άλλοι και ενδεχομένως πριν από εμάς.
0: Ναι, μπορεί οι άλλοι να μην το κάνουν γιατί τους μπαγλαρώνουν τους απατεώνες τους. Δεν χρειάζεται να φτιάξουν app για να σου λένε αυτός είναι απατεώνας, πρόσεχε. Μπορεί να σε προστατεύουν από τον απατεώνα κανονικά. Δηλαδή θεσμικά. Πώς να πούμε, με τον τρόπο που μια πολιτεία προστατεύει από τους απατεώνες. Βάζοντας μια ταμπέλα έξω από το ιατρείο του, λέγοντας απατεώνα. Όχι με αυτά τα γράμματα, λέει πλασίμπο. Εδώ, αυτό που πουλάει αυτός δεν αναγνωρίζεται από την ιατρική επιστήμη. Λέω, μπορείς να κάνεις και τέτοια που είναι πιο αποτελεσματικά, αλλά ίσως επειδή είναι πιο αποτελεσματικά δεν είναι καλά και δεν υπάρχει και η δυνατότητα να πας σε μια εταιρεία να της πεις, δεν μου φτιάχνεις ένα app. Διαφήμιση.
2: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το μπλ***.

0: Λοιπόν, πρέπει να. Πρέπει αυτό να κλείσουμε αυτήν την ώρα με αυτό, με το χαιρετισμό. Δεν ξέρω ποιο υπουργείο είναι, δεν έχω καταλάβει ακόμα ποιο υπουργείο είναι. Αλλά παιδιά, στο πλαίσιο των απευθείας αναθέσεων, δημοσιεύτηκε στη Διάβια, δεν έχω βρει ακόμα ποιο υπουργείο είναι, θα τα βρούμε όλα, θα τα βρούμε και τα υπουργεία και όλα. Θα το έχετε ακούσει ίσως σε μια-δυο εκπομπές ως αστιάκι. Στην πραγματικότητα είναι αυτά πιο σοβαρά πράγματα που μπορεί να συζητήσει κανείς. Δόθηκαν απευθείας ανάδεση σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ορίμανσης έργων και σύνταξη τεχνικών δελτίων. Και κοιτάς έτσι. Τίποτα, με 16.000 τώρα είναι σιγά. Σιγά τώρα. Πόσες ώρες ήταν στα δωμάτια, πόσα δωμάτια ήταν στο. Ενώ πόσες συμβουλές πήρανε από το. Αχ, ωραίο πράγμα οι απευθείας αναθέσεις. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, ημίχρονο, μετά και πάλι μαζί.
1: Κατάφερα τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε στην εκπομπή.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πρακτικά.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
11: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
12: Η Μερούλα.
11: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
14: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
16: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
17: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
18: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
19: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
20: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
21: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
22: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
23: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
24: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
25: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
26: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Αποτελεί μια αυτοτελή και μια μοναδική περίπτωση. Γι' αυτό δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών τεχνικών ζητημάτων. Αφορά στην αποκατάσταση ενός οικουμενικού μνημείου, το οποίο παραμένει βία διαμελισμένο. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πρόσθεσε ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον πιλότο με ένα τσεκούρι έκτακτης ανάγκης και αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο συγκυβερνήτης είναι υπήκοος Ομάν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να έδρασε κατόπιν εντολών τρίτων, προειδοποιώντας ότι όποιος εμπλέκεται θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Συμφωνία οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν η Γαλλία και η Τουρκία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στόχος είναι η ενίσχυση των διμερών αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων. Το τουρκικό Υπουργείο προσθέτει ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών επιτεύχθηκε συμφωνία για την ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για συνεργασία. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Δύο νέες περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτησης βάρος ηλικιωμένων καταγράφηκαν στην Ετωλοακαρνανία. Οι απατεώνες προσπίθηκαν τους λογιστές και έπεισαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή με πρόσχημα την ύπαρξη οφειλών προς την εφορία. Συνολικά κατάφεραν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα αξίας άνω των 70.000 ευρώ. Νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις. Λόγω εκδηλώσεις πυρκαγιάς σε σπίτι υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σαλαμινομάχων στο ρεύμα προς Καμαντερό από το ύψος της λεωφόρου Σαλαμίνο στην περιοχή της Σαλαμίνας. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγητή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός έκανε χθες το 3-3 στην Ευρωλίγα επικρατώντας 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Όλο το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αναλυτικά σήμερα στις 3 το μεσημέρι παίζουν Μύκονος Μπέτσον ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούση, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με νέα μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, μια χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
13: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
27: Εμείς έχουμε όραμα.
28: Όπα!
29: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
30: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει ότι τον πλούτο στα 200 δις.
31: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
32: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
33: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
34: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο, στο τρίτο μέρος δηλαδή, του Σαββατιάτικου ό,τι να είναι, της εκπομπής ενισχυτικής διδασκαλίας, της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Αν δεν είναι καλός ο ήχος, ξέρετε ποιος θέει. Αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, πάλι ο Νίκος θέει.
1: Εννοείται, πάντα.
0: Το σημαντικό είναι να μην φταίω εγώ. Από εκεί και πέρα τον Νίκο έχω απέναντί μου. Αν είχαν άλλο, θα έριχνα αλλού την ευθύνη. Δεν έχω πρόβλημα. Το έχω δει να το κάνει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, έχω μάθει από τους καλύτερους. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίχρονο με μια κυρία, μια γνώριμη της εκπομπής. Είναι η κυρία που μας έχει μάθει να μιλάμε με τις πέτρες. Α, τι α. Η κυρία που μας έχει μάθει να μιλάμε με τις πέτρες. Από τότε παίρνουμε βράχο και καθόμαστε, πιάνουμε την κουβέντα. Καλύτερο από άνθρωπο, γιατί δεν αντιμιλάει ο βράχος. Ενώ άνθρωπο, αν του πει κάτι, μπορεί να σου πει τι βλακίες είναι αυτές που λες. Ενώ η πέτρα θα κάθεται εκεί, θα σε ακούει.
1: Δεν είναι αυτή με τα κόπρανα.
0: Όχι. Όχι. Όχι. Αλλά ναι. Θα καταλάβεις τι εννοώ. Δεν χρειάζεται εγώ να πω πολύ περισσότερα. Θα μας πει η ίδια η κυρία της Πέτρας. Χαίρετε. Πείτε μας τι σας συνέβη σήμερα.
2: Σήμερα ναι. Περπατούσα στον δρόμο και ναι. Άρχισα να κλαίω.
0: Γιατί?
2: Κάποια στιγμή.
0: Γιατί, πουλάκι μου?
2: Συνδέομαι πάρα πολύ με τη γη και να συνειδητοποιώ το πόσο
0: αποκομμένοι
2: είμαστε από τη γη.
0: Συγγνώμη, τώρα εντάξει, το καταλαβαίνω και εγώ. Αν ξαφνικά είχα αρχίσει να βγάζω ρίζες και να συνδέομαι, θα έκλαιγα, θα χεζόμουν εγώ κιόλας. Δεν θα έκλαιγα, θα ούρλιαζα από το φόβο μου. Θα προσπαθούσα να δω μια ανεφιάλτη. Βλέπω, ξυπνάω. Άκου, λέει, να συνδέθηκε με τη γη. Μάλιστα. Και τι άρχισες να κάνεις με το που συνδέθηκες με τη γη?
2: Άρχισα να βλέπω τα σκουπίδια.
0: Τα σκουπίδια άρχισα.
2: Και να σκέφτομαι τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια
0: τι
2: κάθε
0: λες?
2: Μέρα.
0: Ναι.
2: Που όποτε ακούω ένα σκουπιδιάρικο έξω, ένα απορριμματοφόρο έξω
0: από
2: το σπίτι, πραγματικά.
1: Κλαις.
2: Ευλογώ και ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια μου.
0: Μπράβο,
2: τα σκουπίδια σου, τα κόπρανά σου.
0: Όπα. Όπα. Εντάξει, ο περιορέξιος κολοκυθόπιτα, αλλά εγώ πάω στη λεκάνη. Έχω γκαμπινέ σπίτι. Δηλαδή δεν μου αρέσει να τα κάνω στο πεζοδρόμιο σαν το Ζάχο ή στο παρτέρι. Ούτε του Ζάχου το αρέσει στο πεζοδρόμιο, θέλει χώμα. Και να κρύβεται.
1: Ναι.
0: Για να μην μπορούμε να τα πάρουμε. Γιατί έχει δει ότι τα μαζεύουμε. Είναι τα κακά μου, θα τα κάνω κάπου και δεν μπορεί να έρθει να τα πάρει. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι περιορέξω σκολοκυθόπιτα, αλλά τα κόπρανά μου δεν τα μαζεύουν αυτοί που καθαρίζουν τα σκουπίδια. Φρόντιζα τους ανθρώπους, τους πετάω τα άλλα μου. Τα παίρνει το νερό. Τα άλλα. Παρατηρώ ότι έχετε μία μανία κάπως με τα κακά, να πω έτσι και με τα.
2: Είναι τα πράγματα που σε έχουν θρέψει. Είναι τα πράγματα τα οποία.
0: Μισό.
2: Σου έχουν δώσει πάρα πολλά συστατικά. Τα σκουπίδια, τα απορρίμματα.
0: Δεν τρέφομαι, δεν τρώω. Θέλω να πω, πολλές φορές τρώω junk. Δεν λέω όχι. Αλλά μάλλον λέμε άλλα πράγματα. Δηλαδή, έχω φάει και φαγητό και μου έχουν ρωτήσει πώς ήταν αυτός κατά. Αλλά μάλλον δεν εννοούμε το ίδιο. Δεν έχουμε τις ίδιες εμπειρίες. Εν πάση περιπτώσει, εσείς τελικά τι προτείνετε? Γιατί έτσι όπως μιλάτε για τα. Ας πούμε τα απορρίμματα γενικά και τις ακαθαρσίες, τι να τις κάνουμε, μην τις πετάμε κιόλας, να μας πείτε σε λίγο.
2: Δεν είναι πετάω. Πέτα το με ευλογία. Άφησέ το με ευλογία.
0: Ευλογητός ο Θεός.
2: Αυτός έχει. Σου έχει δώσει τόσες πολλές βιταμίνες, σου έχει δώσει
0: χαρές.
2: Τόσα πολλά συστατικά και ακόμη και σε συναισθηματικό επίπεδο όλα σου έχουν δώσει τόσα πολλά, όλες οι καταστάσεις, όλες οι εμπειρίες, όλες οι σχέσεις σου έχουν δώσει τόσα πολλά.
0: Πώς πήγαμε από τα κόπρανα στις σχέσεις? Όχι ότι, είναι ότι αποκλείονται για όλους τους ανθρώπους, αλλά θέλω να πω είναι κάπως ειδικά γούστα. Αυτά δεν κρίνουν, είναι συμπεριληπτική η εκπομπή. Να πετάμε με ευλογία. Πηγαίνει στον κάδο με τη σακούλα των σκουπιδιών. Ευλογητός ο Θεός. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα. Παπ τη σακούλα μέσα. Δεν είναι κάτι. Εντάξει. Ναι, εντάξει, μπορώ να το δεχτώ. Μπορώ να το δεχτώ. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικά όλα αυτά που μιλάμε, έτσι, τα κακά, τα σκουπίδια, όλα αυτά.
2: Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι όλα αυτά, το να τιμούμε, να τιμούμε το έντερό μας,
0: το έντερό
2: να τιμούμε
0: μας,
2: να τα κόπρανά μας, να τιμούμε τα απορρίμματά μας,
0: σε
2: να τιμούμε τα πάντα.
0: Κάτω. τι, να τιμούμε, τα, έλα Παναγία μου, δηλαδή, τέλος πάντων, εγώ προτιμώ να πατάω το κουμπί και να τρέχει το νερό, αλλά μπορώ να κάνουμε και καμιά τελετή άμα είναι.
1: Να τη δεις πριν.
0: Ναι, να δεις. Ω, σε τιμώ, μεγάλη κουράδα. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει. Τέλος πάντων. Μα εντάξει, είναι απόψεις αυτά. Κάτι για το τέλος έχετε να πείτε.
2: Όλα είναι κύκλος και μέσα στον κύκλο.
0: Ήταν η αναβίση σε ένα κύκλο.
2: Είναι ιερά. Δεν μπορείς τα κόπρανα να τα έχεις και να τα ιδιάζεις και να έχεις το φαγητό ή να έχεις το οτιδήποτε άλλο.
0: Wow.
2: Να το έχεις σαν κάτι. Wow.
0: Μπράβο, έλατε. Wow. Πάει ο άλλος και λέει πω τι φαγητά είναι αυτή και συχαίνεται τα κακά. Αν είναι παιδιά δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Σιγά, έχει μια διαφορά στην επεξεργασία είναι. Δεν είναι. Και λέει ο άλλος φαγητάρα, κακά. Γιατί ρε, πες και να. Πω, τι κακά είναι αυτά, Παναγία μου, νόμι μου τρέχουν τα ζάλια. Δεν μου φτιάξει ένα σκατός.
1: Ένα στο φούρνο.
0: Τι έχουμε σήμερα, σκατίτσιο. Έλα βρε, ανοίξτε βρε τα μάτια σας που είστε όλοι κολλημένοι να πούμε. Για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτό το δυσάρεστο, τη δυσάρεστη συζήτηση, ζητώ συγγνώμη, αλλά η ενημέρωση πάνω απ' όλα, παιδιά, έτσι. Είναι δύσκολη δουλειά η δημοσιογραφική. Αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει.
1: Είναι βρώμικη δουλειά.
0: Είναι βρώμικη, μπράβο, είναι βρώμικη δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει. Λοιπόν, πάμε στη Νέα Δημοκρατία και στους βουλευτές στελέχη που τους έχουμε μάθει, τους γνωρίζαμε από πριν, έχουν ξεσαλώσει. Βλέπουν ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση και σου λέει εδώ τώρα ανοίγουμε το στόμα και λέμε ότι μας κατέβει βουλευτής Πιερίας, αν δεν κάνω λάθος, Κουλκουδίνας.
2: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού.
0: Είναι η αύξηση των καυσίμων που αντέχει η κοινωνία. Ο Κουλκουδίνας, εντάξει, φαρμακοποιός είναι ο άνθρωπος, δεν είναι επιστήμονας, οπότε δεν ξέρει ότι το τι βλέπουμε με τα μάτια μας δεν είναι ασφαλές κριτήριο για τη ζωή συνολικά. Γιατί αν ήταν το δικό μου κριτήριο, όπως είπαμε, θα το είπαμε σε προηγούμενα μαθήματα, θα έλεγα εγώ ότι περισσότεροι άνθρωποι στη δουλειά φοράνε ακουστικά.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ αυτό βλέπω με τα μάτια μου. Και μου φαίνεται περίεργο να μην φοράει κάποιος ακουστικά στη δουλειά. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το πιστεύω κιόλας. Λοιπόν, κάπως έτσι σκέφτεται ο Κουλκουδίνας. Να πούμε ότι είναι άλλο το αντέχω και άλλο το δεν με ενοχλεί. Γιατί κάποιος που μπορεί να έχει ξυλοκοπηθεί αγρίως και πολύ να έχει σπάσει τα παΐδια του, ας πούμε, δεν είναι πεθαμένος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χέρι και άκρα υγείας. Κάπως έτσι, αν τα σκεφτεί λίγο ο Κουκουδίνας, θα καταλάβει ότι αντέχουμε, δεν πεθαίνουμε από την πείνα. Παρότι λέει το Πασό και τα διάφορα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι και μια χαρά όλα που έχουν ακριβώς. Εκτός αν έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που δεν σε νοιάζει. Αλλά και ηλεκτρικό αυτοκίνητο να έχει, αγοράζει προϊόντα που μεταφέρονται με φορτηγά, με αεροπλάνα, με βαπόρια, με οτιδήποτε και αν μεταφέρεται το προϊόν σου, ξοδεύεται καύσιμο. Και αν το καύσιμο το οποίο ξοδεύεται για να μεταφερθεί το προϊόν που αγοράζει έχει ακριβίνει, αναγκαστικά αργά ή γρήγορα θα ακριβίνει και το προϊόν. Λοιπόν, είναι κι άλλος τη Νέα Δημοκρατία που έχει αυτή την αντίληψη, αλλά εντάξει, από αυτόν τον περιμέναμε, είναι ο Τσιάρας, παιδιά. Ο αποτυχημένος Υπουργός Δικαιοσύνης και Υπουργός Γεωργίας, ο οποίος πώς συμπεραίνει ότι τα πράγματα είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Και κακώς πάει ο άλλος και λέει ελαφρύνσεις και τέτοια, αφού είναι μια χαρά τα πράγματα. Για ποιο λόγο λαμβάνονται μέτρα?
3: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
0: Ναι, τώρα πώς να το πεις αυτό? Εντάξει, μπορεί να μην ξέρει τα νούμερα τι σημαίνουν, να μην ξέρει να είναι αριστερός κατά βάθος και να μπερδεύεται με τους αριθμούς. Πριν 20 χρόνια ήταν 2006. Το 2006 πετούσαμε τα λεφτά από τα παράθυρα. Άνοιγαν παράθυρα και φεύγανε λεφτά. Τα αποτελέσματα αυτής του τρόπου ζωής και αυτής της αντίληψης, όχι μόνο ιδιωτών τρόπου ζωής, αλλά και του κράτους, κυρίως του κράτους, τα καταλάβαμε πολύ λίγα χρόνια μετά. Αλλά κίνηση είχε. Γινότανε χαμός. Και γότανε το πελεκούδι. Όχι ότι τώρα ξαναλέω πεινάμε, αλλά δεν είναι κριτήριο το τι βλέπεις στην εθνική ο Τσιάρας. Δεν είναι, δηλαδή, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι κριτήριο. Είναι, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση. Δεν είμαστε για να έρχεται η ΟΗΕ και να στέλνει και ανόκρανους με τρόφιμα. Ναι, όντως. Αλλά από εκεί και πέρα, δηλαδή από αυτό καταλαβαίνεις ότι αυτά που λένε για λεφτά που τελειώνουν 10 του μηνός σε όλους είναι βλακεία. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να δεις κάτι. Το καταλαβαίνεις ότι είναι βλακεία και που τα ακούς. Αλλά εγώ βλέπω καλύτερα από το 2006, γιατί αυτό λέω Τσιάρα στην πραγματικότητα, όταν λέει περισσότερη κίνηση, ότι ζούμε καλύτερα από το 2006. Εδώ ζούμε καλύτερα, έχει μεσολαβήσει μια χρεοκοπία. Θα ήταν αδύνατο να ζούμε καλύτερα. Δεν φταίει κάποιος που δεν ζούμε καλύτερα. Χρεοκοπήσαμε. Οπότε σίγουρα δεν μπορεί να ζούμε καλύτερα από όσο ζούσαμε την περίοδο στην οποία οφείλεται η χρεοκοπία μας. Έτσι είναι, νομίζω, λίγο απλό. Αν και ο ίδιος ο Τσιάρας τι διαπιστώνει, παιδιά.
3: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Υπερκατανάλωση παντού. Δεν έχουμε. Υπάρχει κατανάλωση μεγάλη. Πολύ. Σε πολλά πράγματα. Αγοράζουμε πολλά. Αλλά Τσιάρα, δηλαδή αυτό δεν το λες. Μόνο και μόνο επειδή σκέφτεσαι ότι θα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν. Και είσαι πολιτικός τώρα. Πας να ζητήσεις να πεις ψηφίστε με. Γιατί εγώ σας καταλαβαίνω. Υπερκατανάλωση παντού. Μα παντού. Ρε Τσιάρα, για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, να περάσει και ο κύριος Θεοχάρης.
4: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
5: Δηλαδή, δεν είναι μιζέρια.
0: Λοιπόν, εντάξει, καταλάβαμε. Είναι τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη και τα κόμματα που εκπροσωπούν τον εμμύρη. Θα του λέγανε στην αντιπολίτευση αν είχαν λίγο ετοιμότητα και τέτοια. Αν του λένε, α, τον κακομοίρη και τα λοιπά. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα είναι δεν έχουν μυαλό. Το δέχομαι. Αλλά και πάλι. Ο Άδωνης έχει μία εξήγηση.
6: Η δήλωση του κυρίου Τσιάρα και η δήλωση του κυρίου Κουλκοδίνα είναι σε μια προσπάθεια να αντιπαλέψουν μια υπερβολή από την άλλη μεριά.
7: Που τα βλέπουν όλα κατεστραμμένα.
6: Είναι μια χώρα κοινωνικής καταστροφής.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω πώς αντιπαλεύεται η ανοησία με ανοησία. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν ένας ανόητος δεν θα πει, α, τώρα θα του δείξω εγώ. Θα γίνω κι εγώ ανόητος. Δηλαδή, δεν είναι ότι έτσι κερδίζεις. Απλώς λένε οι άλλοι, α, δύο ανόητοι. Ας το διάλογο και οι δύο που είστε ανόητοι. Λέω τι μπορεί να σκεφτούν οι άνθρωποι όταν βλέπουν δύο ανθρώπους να λένε ανοησίες. Εγώ προσπαθώ να βρω άλλες εξηγήσεις. Μια εξήγηση είναι ότι έχουν δει ότι είναι πολύ μπροστά από τα υπόλοιπα κόμματα και σου λένε να το κάνουμε λίγο ενδιαφέρον, παιδάκι μου. Θα αρχίσουμε να λέμε πράγματα, να θυμώνει ο άλλος και να πει, α, στο διάλογο δεν θα σας ψηφίσω, ό,τι και αν γίνεται. Μια άλλη εξήγηση είναι ότι είναι μία που βασίζεται σε ένα μάθημα που έχουμε παραδώσει παλαιότερα και πρέπει πάντοτε να το θυμάστε. Νίκο, θα σε εξετάσω. Ποιος είναι ο αντίπαλος του κάθε βουλευτή?
5: Ποιος, παιδί μου?
0: Ποιος, παιδί μου, είναι ο αντίπαλος? Με κοιτάζει έτσι. Έρχεται η πίζα, λέει δεν πάμε καλά. Βέβαια. Πώς να πάει εδώ, ιδιαίτερο κάνουμε και δεν τα ξέρει. Όχι σε τάξη, τέλος πάντων. Ο συνυποψήφιός του. Ο κάθε βουλευτής, δηλαδή βλέπετε ένα Πασόκο, ένα Νεοδημοκράτη, ένα Σιριζέο και δεν ξέρω και ποιον άλλο σε ένα πάνελ. Αυτοί αναμετάξιστον δεν είναι αντίπαλοι, παιδιά. Ακόμα και αν τσακώνονται, δεν τσακώνονται επειδή έχουν αυτοί κάτι να χωρίσουν. Αυτοί, ο καθένας τους, έχει αντίπαλο πραγματικό τους υπόλοιπους του ιδίου κόμματος που είναι στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνετε. Είναι η ομόσταυλη, είναι όπως τη φόρμουλα. Ο αντίπαλος, ο πραγματικός, είναι ο ομόσταυλος. Δεν είναι. Λοιπόν, έτσι είναι και στην πολιτική. Εκείνο ο θάνατός σου η ζωή μου. Οι άλλοι, εντάξει, δεν είναι. Συνάδελφοι είναι. Λοιπόν, και επειδή αυτοί έχουν καταλάβει ότι θα εκλεγούν λιγότεροι, σου λέει τώρα εδώ θα πρέπει να κάνω χαμό. Και έχουν αρχίσει να απευθύνονται στο στενό κομματικό ακροατήριο, δηλαδή σε αυτούς που βάζουν τους σταυρούς. Πάρα πολλοί άνθρωποι όταν ψηφίζουν δεν βάζουν σταυρούς. Σταυρούς βάζουν σίγουρα οι κομματικοί. Βάζουν αυτοί που είναι του κόμματος, που είναι φανατικοί και τέτοια. Οπότε αρχίζουν και απευθύνονται στους φανατικούς του κόμματος. Όταν αρχίζεις να απευθύνεσαι σε φανατικούς, αναπόφευκτα θα πεις βλακίες. Γιατί ο φανατικός δεν είναι, δεν ακούσει κάτι λογικό και κάτι σοβαρό, δεν θα ήταν φανατικός τότε. Οπότε αναπόφευκτα αρχίζουν και λένε βλακίες, να υπερθεματίσουν, να κάνουν, να δείξουν, να πούνε το πιο χοντρό, το πιο έτσι, το πιο αλλιώς. Και έτσι απολαμβάνουμε όλα αυτά που απολαμβάνουμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πώς θα γέμιζε αλλιώς η εκπομπή. Δηλαδή πραγματικά ωραίο πάνελ θα ήταν. Φώναξε τρεις νεοδημοκράτες από την πρώτη Αθηνών και βάλ τους να συζητάνε. Και δημιούργησε και κλίμα ότι εντάξει παιδιά είμαστε και λίγοι, δεν μας ακούνε πολύ. Αίμα. Θα χυθεί κανονικά αίμα. Δεν είναι... Και είναι και πολλοί νεοδημοκράτες, γιατί είναι και, είμαστε κόμμα της εξουσίας, οπότε έχουμε τραβήξει πολύ κόσμο. Έχουν έρθει και από αλλού, έχουν έρθει και Πασό. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχουμε να ακούσουμε, και όσο πλησιάζουν οι εκλογές θα ακούμε όλο και περισσότερα. Εξού και οι διάφοροι που λένε η αλαζονία που έχει βγει και παρατηρείται. Όχι, δεν υπάρχει αλαζονία. Φυσικά θα υπάρχει. Η κυβέρνηση 8 χρόνια. Σιγά μην δεν ήταν. Εδώ άλλος είναι αλαζόνας που τον έχει δείξει τρεις φορές τηλεόραση. Δεν ήταν. Θέλω να πω. Δεν είναι τρομερό αυτό, αλλά αυτοί που διαμαρτύρονται το κάνουν για να πούνε εμάς θα σταυρώσετε, όχι τους άλλους. Και μια και μιλάμε για αλαζονία.
8: Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία είπανε το Μητσοτάκης η χάος. Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκης η Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλα από της ιστορίας.
0: Καλά, καλά. Λοιπόν, πολύ γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
9: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
10: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτε μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής, να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
14: Smart και αρμονία.
15: Αρμονία και Smart.
14: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
15: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
14: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
15: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
16: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
17: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Μένουν σας beauty and fashion brands, σας περιμένουν.
20: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
21: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
22: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
21: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
22: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκεται ως και αύριο η Κρήτη, όπως επισημάνε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε νωρίτερα. Αυτή την ώρα παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Από σήμερα το απόγευμα στο μεσημέρι αύριο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο αναμένεται να παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από τις απογευματινές ώρες σήμερα. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συμφωνία οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν Γαλλία και Τουρκία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στόχος είναι η ενίσχυση των διμερών αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα πρώτου όροφου κατοικίας στην οδό Σαλαμινομάχων στη Σαλαμίνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκε εγκαίρως και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο μία ηλικιωμένη γυναίκα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζηγιαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλανίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Τεμπονέρα στην επιβεβαίωση ότι αριστερά και η οικονομία δεν πάνε, πώς να λέμε, είναι λάδι και νερό. Δεν μπορούν οι άνθρωποι με τους αριθμούς και πολύ σωστά οι άνθρωποι, η αριστερά ποιο είναι το σύνθημά της, οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς. Πάνε οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, πατάνε πάνω στους αριθμούς, σπάνε οι αριθμοί γιατί δεν αντέχουν το βάρος των ανθρώπων, πέφτουν και σκοτώνονται και οι άνθρωποι. Και έτσι συνόψισε την ιστορία της αριστεράς στην εξουσία. Διότι όταν δεν υπολογίζεις τους αριθμούς, έρχονται οι αριθμοί και σου κοπανάνε, σου δίνουν μία εκεί που δεν το περιμένεις, όπως πολύ καλά μάθαμε πριν από 15 χρόνια περίπου και εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, σύντροφος Τεμπονέρας, ένα από τα μίνιον του Αλέξη, στο καινούριο του κόμμα, μας λέει το μέτρο που μπορεί να πάρει η κυβέρνηση για την ακρίβεια στα καύσιμα και δεν στοιχίζει ούτε ένα ευρώ, τίποτα.
1: Υπάρχει ένα μέτρο το οποίο δεν στοιχίζει στον προϋπολογισμό ούτε ένα ευρώ.
2: Ναι.
1: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ναι. Ρίχνει την τιμή αύριο το πρωί στο πετρέλαιο θέρμανση στο 1,40 και στο κίνηση στο 1,80. Επαναλαμβάνω, ναι, δεν στοιχίζει ούτε ένα ευρώ.
0: Ναι, στην πραγματικότητα δεν θα στοιχίζει ούτε ένα ευρώ εάν τα καύσιμα δεν είχαν φορολογία. Τα καύσιμα όμως, όπως έχουμε, ξέραμε και πριν, αλλά τώρα το έχουμε μάθει με πιο οδυνηρό τρόπο, φορολογούνται και πολύ. Οπότε, εάν την τιμή τους βάλεις, πες ένα όριο, 1,40, 1,80, πόσο λέει, θα χάσεις τον φόρο από αυτή τη μείωση. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Δεν λέω, μπορεί να αξίζουν, έτσι, μπορεί να πούμε, να τα χάσουμε, δεν πειράζει, καλή καρδιά μαζί μας, θα τα πάρουμε, σιγά τι έγινε. Αλλά όχι, δεν θα χάσουμε ούτε ένα ευρώ, να χάσουμε πάρα πολλά ευρώ. Χώρια που δεν ξέρω πώς είναι η νομοθεσία, αλλά και επειδή το πετρέλαιο και τα καύσιμα είναι πιο ευαίσθητο πράγμα, μπορεί να υπάρχει κάποιος κόφτης κτλ. Αλλά γενικώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι μια επιχείρηση που της λες εδώ θα πληρώνεις πολύ λιγότερα, θα προσπαθήσει να βρει όλους τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να πουλήσει εκεί και όχι εδώ. Μόνο μην μείνεις και χωρίς καθόλου. Και η τιμή του καύσιμου πάει στο μηδέν γιατί δεν θα έχεις καθόλου να αγοράσεις. Ναι, είναι, όλα αυτά τα έχει κάνει η αριστερά. Όπου έχει κυβερνήσει, τέτοιες μπούρδες έχει κάνει και έχουν τυναχτεί στον αέρα οι χώρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το λέω για να πω ότι οι άνθρωποι είναι στα αλήθεια αριστεροί. Γιατί λένε κάποιος ο Τσίπρας δεν είναι αριστερός. Παιδιά, αυτά μόνο αριστερός τα λέει. Μόνο ότι κατεβάζοντας το φόρο η οικονομία δεν χάνει τίποτα και μόνο αριστερός μπορεί να τα πει αυτά τα πράγματα. Έτσι. Τι διαφήμιση, διαφήμιση.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ, το μπλ. Δηλαδή.

0: Παραμένουμε αριστερά και οικονομία, νέα φιντάνια της πολιτικής, είναι το αγαπημένο μου είδος. Βγάζει πολλούς τέτοιους ο Σταμάτης ο Ζαχαρός. Ναι, έχει πολύ, είναι φυτώριο. Εκεί είναι, έχει καλλιεργεί και τους βγαίνουν προς απόλαυσή μας. Ένας τέτοιος καινούριος είναι ο σύντροφος Φράγκος. Είναι από το Πασόκ, παιδιά. Σύντροφος Φράγκος, και του έδειξε ο Σταμάτης ο Ζαχαρός τον δείκτη του οικονομικού κλίματος. Τι είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος? Θα εξηγήσω εντάχει. Ίσως η πιο σοβαρή από τις μεθόδους που υπάρχουν για να καταλάβουμε πώς κινείται μια οικονομία, γιατί στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα ενός συνόλου από ερωτήσεις, από ερωτήματα που γίνονται σε βιομήχανους, επιχειρηματίες λοιπούς υπηρεσιών, εργαζόμενους στη λιανική ή σε υπηρεσίες και νοικοκυριά. Δηλαδή συνδυάζει την αγορά και τα νοικοκυριά και τους ρωτάει πώς αισθάνονται ότι πάει η οικονομία. Δεν τους λέει έτσι πώς αισθάνεστε ότι πάει η οικονομία, τους λέει είναι καλή στιγμή τώρα να κάνετε ένα μεγάλο έξοδο που χου. Λέτε ότι τώρα είναι καλύτερα να αποταμιεύσετε ή να πάρετε αμάξι. Τους κάνει τέτοιες, γίνονται στα νοικοκυριά. Στους επιχειρηματίες θα ρωτάει είναι η ώρα να επενδύσετε, αντίστοιχες ερωτήσεις τέλος πάντων, από τις οποίες προκύπτει το πώς αισθάνονται οι άνθρωποι για την εικόνα, πώς αισθάνονται στα αλήθεια. Όχι τι λένε όταν τους βάζεις ένα μαρκούτσι, αν πάνε καλά τα πράγματα ή όχι. Είναι πιο καλό φτιαγμένα τα ερωτήματα και τα συμπεράσματα πιο σοβαρά. Λοιπόν, αυτός ο δείκτης οικονομικού κλίματος τι έδειξε? Η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά. Οι Έλληνες δηλαδή περιμένουν καλά πράγματα από την ελληνική οικονομία. Αν τους ρωτήσεις, περιμένετε καλά πράγματα από την ελληνική οικονομία? Άμα τους πεις, σκέφτεστε να αγοράσετε αυτοκίνητο? Ναι, σκέφτομαι. Κάποιος που σκέφτεται να αγοράσει αυτοκίνητο τώρα, πάει να πει ότι αισθάνεται σίγουρος για να το κάνει. Αλλιώς θα έλεγε, όχι, όχι, θέλω να βάλω τα λεφτά στην άκρη γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Οπότε καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί αυτός ο δείκτης. Αυτός ο δείκτης λοιπόν δείχνει την Ελλάδα πάρα πολύ καλά. Δεύτερη στην Ευρώπη. Δεύτερη. Τι ήταν να το δείξει ο Ζαχαρός του Φράγκου αυτό? Κοκομπλόκο. Τέτοιο κοκομπλόκο δεν ξέρω αν έχω δει. Έχει κάτι κενά. Γιατί μένει βουβός. Τα έχω μικρύνει. Επειδή είναι ραδιόφωνο. Τα έχω μικρύνει τα κενά γιατί τα. Αλλά θα δείτε πόσο μεγάλα είναι τα κενά που έχω μικρύνει.
1: Είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς δεύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ίδιοι οι πολίτες της το λένε, ότι θα πάει καλύτερα. Αλλά είναι και πάρα πολύ συνεπής. Σας έβαλα και τον προηγούμενο μήνα, είναι όλους τους μήνες στις πρώτες θέσεις όμως. Πώς το εξηγείτε αυτό σε μια χώρα που λέτε ότι χυμάζεται?
2: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος. Ναι, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, χώρες Ευρωπαϊκής.
1: Και δεν υπάρχουν στοιχεία για Μάλτα και Εσθονία, δεν τα δώσατε?
2: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Δεν έχουν καλές στατιστικές προφανώς, δεν ξέρω.
2: Ο δείκτης του οικονομικού κλίματος, η εντύπωση όμως που υπάρχει και η διέστηση που έχουμε από τον κόσμο και οι πληροφόρηση που έχουμε, που είμαστε κάθε μέρα στον κόσμο κτλ., είναι τελείως διαφορετική.
0: Εντάξει, καταλάβαμε. Αυτό ήταν επίπεδο του Νεοδημοκράτη. Βλέπω στη Συγκρού πολλά αυτοκίνητα. Είναι το βλέπω στη Συγκρού λίγα αυτοκίνητα. Εγώ όμως δεν ξέρω τι λένε οι δείκτες, αλλά εγώ βλέπω λίγα αυτοκίνητα στη Συγκρού. Είδατε παύσεις, βουβαμάρα. Είναι κοκομπλόκο κανονικά. Υποτίθεται είναι και αναπληρωτής το με άρχης οικονομικών. Κάτι είναι. Μετά είναι κοκομπλόκο. Και το κοκομπλόκο συνεχίζεται.
1: Εγώ σας δείχνω ένα δείκτη. Τον οποίο δείκτη. Εσείς που ασχολείστε με τα οικονομικά θα ξέρετε ότι αυτός είναι ο καλύτερος πρόδρομος δείκτης. Όταν οι άνθρωποι λένε ότι θα πάει καλά το οικονομικό κλίμα, είναι κάπως σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Θα πάει καλά.
2: Δεν ξέρω πραγματικά σε αυτό το δείκτη του οικονομικού κλίματος πώς προέκυψε και από ποιοι.
1: Και κοιτάξτε τώρα.
0: Θα πρέπει να ξέρει βέβαια. Μπορεί να κάνει και ότι δεν ξέρει, αλλά εξηγήσαμε πριν πώς προκύπτει αυτός ο δείκτης, πώς ποιοι ερωτώνται και πώς περίπου είναι οι ερωτήσεις. Να βοηθήσουμε και εμείς τον άνθρωπο να μάθει. Αχ, Πασόκ.

Λοιπόν, αυτά για τα παιδιά. Είναι φοβερό ότι στο Πασόκ, καλά τους άλλους δεν τους ζητάμε, από το Πασόκ ό,τι ελπίδα είχαμε που είχε χαθεί ήταν από το Πασόκ η αντιπολίτευση στοιχειοδό σοβαρή. Δεν χρειάζεται να περιγράφετε καταστροφή για να κάνετε αντιπολίτευση. Μπορεί να βγείτε να πείτε ναι, τα πράγματα δεν είναι πολύ χάλια, αλλά εμείς θα τα κάνουμε καλύτερα. Δεν χρειάζεται να πείτε είναι πόπο, πεθαίνουμε στους δρόμους, τελειώνουν τα λεφτά από τις 10 του μηνός, ψηφίστε Πασόκ να σωθείτε. Δηλαδή έτσι θα πάρετε φάσκελο, όχι ψήφους. Αν πείτε τα πράγματα, εντάξει δεν είναι ότι είμαστε σούπερ, αλλά δεν είμαστε και του θάνατα. Εντάξει, πάμε. Και με το Πασόκ θα πάμε πιο καλά. Θέλω να πω. Τέλος πάντων, εγώ με την καλή μου την καρδιά λέω: κάντε ό,τι θέλετε, ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. 8 χρόνια το κάνετε αυτό και έχουμε δει πώς έχει οδηγήσει. Πάμε, επιστρέφουμε στον Αλέξη μας. Τον Αλέξη μας, Αλέξης και παιδεία. Δύο κόσμοι.

0: τώρα βρέχει και έναν άλλον που τώρα θα πει τώρα δεν βρέχει και θα παρουσιάσει και τις δύο απόψεις. Δημοσιογράφος είναι αυτός που θα ανοίξει το παράθυρο να δει αν βρέχει. Για να πει βρέχει ή όχι, δεν βρέχει. Αυτό είναι ο δημοσιογράφος. Ο κανονικός. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η μικρή εισαγωγή για να πάμε στο Τσίπρα, ο οποίος επαναλαμβάνει αυτό που είπε και ο Πρίτανος του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο Πρίτανης δεν το αξιολόγησε με μεγάλη τέτοια, αλλά το εκμεταλλεύεται ο Αλέξης μας και λέει.
1: Ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μίλησε για 400 παιδιά που πέρασαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών και δεν πήγανε να σπουδάσουν.
2: 9 στην ιατρική και 20 σε πολυτεχνικές σχολές.
1: Πολύ καλές σχολές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει διότι η μέση ελληνική οικογένεια σήμερα δεν μπορεί να αντέξει το κόστος της στέγης και της ζωής και στερεί την ελπίδα, το μέλλον, την προοπτική.
0: Δεν έχουν χρήματα οι φοιτητές και γι' αυτό δεν πάνε σχολές. Μπορεί κάποιοι να είναι. Βέβαια, ένας ακροατής μέσα στην καθημερινή εκπομπή είχε τον εξής πολύ λογικό συλλογισμό. Ένας άνθρωπος που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει να σπουδάσει στην Πάτρα, ενώ δεν μένει στην Πάτρα, δεν δηλώνει την Πάτρα. Αλλά μπορεί κάτι να τούτυχε μέσα στο τέτοιο και εκεί που μπορούσε ξαφνικά να μην μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, θα υποθέσουμε, χάρη του Αλέξη, ότι και οι 9 και οι 20 που δεν πήγαν, οι 9 που δεν πήγαν, να πω ότι 400 έχει ξαναγίνει. Δεν είναι πρωτοφανές νούμερο. Μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο. Εγώ έψαξα κάποιες χρονιές διάφορες τους στην Πάτρα, ειδικά επιτυχώντες και πόσοι δεν πήγαν. Έχει βγάλει και 400. Έχει βγάλει άλλες περιπτώσεις που έχουν πάει πάρα πολύ και έχουν δηλώσει μεταγραφή. Γιατί αν δεν μπορείς οικονομικά, μπορείς να δηλώσεις και μεταγραφή, αν δεν βγαίνεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνεις, εν πάση περιπτώσει. Οπότε ας μείνουμε στους 9 της ιατρικής και τους 20 που μπήκαν σε πολυτεχνικές σχολές και δεν θα πάμε. Και όλο αυτό είναι απόδειξη του ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν τη στέγη των παιδιών τους που σπουδάζουν. Λοιπόν, οι 9 στην ιατρική είναι ένα ποσοστό 5,6% όσων πέρασαν στην ιατρική. Οι 20 στις πολυτεχνικές σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών είναι ένα 1,3% από όλους όσους πέρασαν στις πολυτεχνικές σχολές των Πατρών. Αν ο Αλέξης έχει δίκιο και αν όλοι αυτοί, ο λόγος που δεν πάνε είναι οικονομικός, όλοι, δεν είναι κάποια ασθένεια, δεν είναι κάτι τους έτυχε, δεν είναι ότι προτιμήσαν να πάνε στο εξωτερικό, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, αλλά είναι οικονομικοί λόγοι, πάλι το ποσοστό των φοιτητών που δεν πάνε για οικονομικούς λόγους να σπουδάσουν είναι απειροελάχιστο. Δηλαδή αν το πρόβλημα εντοπίζεται σε ένα 5%, 4%, 3%, 2% των ανθρώπων, τότε τα πράγματα είναι μάλλον καλά. Μπορεί να γίνουν και καλύτερα φυσικά, αλλά είναι μια χαρά τα πράγματα. Επίσης, αν είναι οικονομικοί λόγοι, το συμπέρασμα είναι ότι οι άνθρωποι που θέλουν να σπουδάσουν ιατρική είναι κατά τη φτωχότεροι από τους ανθρώπους που θέλουν να σπουδάσουν μηχανική. Γιατί είναι μεγαλύτερο το ποσοστό αυτών που έχουν μπει στην ιατρική που δεν μπορεί να πάει για οικονομικούς λόγους. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε γιατί δεν πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ενδεχομένως και κάποιοι να μην είναι για πολιτικούς λόγους. Αλλά όλο αυτό που ακούτε να λέει ο Αλέξης είναι ένα παπατζηλίκι. Είναι βγαλμένο μέσα από το μυαλό του. Είναι ένα παραμύθι στο οποίο κανείς δεν τον σταματάει. Εκεί δημοσιογράφο δίπλα μου τα λέει. Και του λέει: πού ξέρεις από πού? Δεν τον ρωτάει κανείς. Και γιατί να είναι από οικονομικά? Ποιο ποσοστό είναι αυτό? Δηλαδή, αν ήταν το 20% των φοιτητών που δεν πάνε, είναι σοβαρό. Λες 20% είναι μεγάλο νούμερο. Το 1% δεν είναι τόσο. Το 5 δεν είναι κανένα νούμερο που λες πω, δεν έχει χρήματα, πεινάει η ελληνική κοινωνία. Ενώ, εν πάση περιπτώσει, πάνω σε αυτό το παραμύθι κάνει και την πρόταση ο Αλέξης μας.
1: Κοστολογημένα, μετρημένα, χωράνε στο μεσοπρόθεσμο 500 ευρώ σε κάθε παιδί που σπουδάζει σε περιφερειακό πανεπιστήμιο το μήνα. Για να μπορούν αυτά τα παιδιά ανεξαρτήτως της οικονομικής δυνατότητας να έχουν μια ελπίδα και μια προοπτική για το μέλλον τους.
0: Εννοεί για να μπορούν να διατηρηθούν τα πανεπιστήμια που δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Αυτό εννοεί και η αγορά εκεί της περιοχής. Όπως ακούσατε, δεν προβλέπει τίποτα για τα παιδιά της επαρχίας που έρχονται να σπουδάσουν Αθήνα, που μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβά να ανοίγουν, να πάνε να κουρευτούν αυτά, να κόψουν το λαιμό τους. Δεν μας νοιάζει. Αυτά γιατί η Αθήνα δεν χρειάζεται οικονομική ενίσχυση, δεν χρειάζεται να παριστάνει ότι έχει πανεπιστήμιο για να κινείται η αγορά και η οικονομία της περιοχής. Οι άλλες είναι οι περιοχές που το χρειάζονται, οπότε κρατάμε τα πανεπιστήμια όπως παλιά κρατούσαμε τα στρατόπεδα. Αν θυμάστε, δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν, έχουν αλλάξει οι συνθήκες, αλλά τα κρατάμε γιατί κινείται η οικονομία. Και έχουμε κάποιους φουκαράδες που τους στέλνουμε να σπουδάσουν στην άλλη άκρη του Θεού για να λέμε ότι κινείται η οικονομία. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, όλα καλά είναι. Να πούμε βέβαια, το είπαμε και γιατί έχει μια ανάλογη πρόταση και ο Μητσοτάκης για τα ενοίκια κτλ. Όλα αυτά, παιδιά, δεν βοηθάνε. Θα βοηθούσαν αν ήταν κρυφά. Αν πήγαινε το κάτω κρυφά στους φοιτητές και του λέγανε, να σου πω, δεν απείσαι κανέναν τίποτα.

0: ένα 500 για νίκη. Άμα, μην πεις τίποτα όμως σε κανέναν. Αυτό μπορεί να λειτουργούσε. Όταν τα κάνεις φανερά, πείτε ότι είστε ιδιοκτήτης που νοικιάζει σπίτι σε φοιτητές. Και το νοικιάζετε, ξέρω εγώ, 4 εκατοστάρικα το μήνα. Και ακούτε ότι από του χρόνου ο φοιτητής τον οποίο νοικιάζετε θα έχει 500 ευρώ το μήνα παραπάνω. Δεν θα του πείτε να σας δώσει το 1 εκατοστάρικο. Δεν θα του πείτε, από 400 θα το πάμε 500. 600. Δεν ξέρω, ανάλογα με το που τι νομίζετε ότι μπορείτε να πάρετε. Το μόνο που καταφέρουν τέτοιου είδους εξαγγελίες δεν είναι να βοηθούν, είναι πάλι να βοηθούν την τοπική οικονομία. Όχι ότι έχω αντίρρηση, αλλά να ξέρουμε τι βοηθάμε. Έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε, να μην λέμε παραμύθια. Έτσι δεν είναι.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ, το μπλε. Δηλαδή.
0: Άδωνη, σταμάτα, θα παχύνεις πολύ. Φτάνει. Έχεις τρελαθεί στα κεμπάπ. Λοιπόν, οπότε πού να πάμε, στις πολυκατοικίες του Σρέντιγκερ ή σε όλη την αλήθεια για τη συναυλία της Άννας Βύση? Πού θες?
2: Εσύ όμως.
0: Εγώ θα σου πω.
2: Εγώ θέλω όλη την αλήθεια για την Βύση.
0: Και εγώ αυτή. Όλος ο κόσμος ήταν. Να πω ότι είναι οι πολυκατοικίες του Σρέντιγκερ, είναι οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη που πέρασε από κάτω του ο Μετροπόντικα και ανοίξανε. Είναι αυτές οι πολυκατοικίες. Γιατί τις λέμε πολυκατοικίες του Σρέντιγκερ? Το πείραμα του Σρέντιγκερ είναι ένα νοητικό πείραμα, δεν έγινε στα αλήθεια, όπου βάζεις μια γάτα σε ένα κουτί, μέσα στο κουτί υπάρχει ένας μηχανισμός που μπορεί να τη σκοτώσει τυχαία. Randomly που λέμε. Μέχρι να ανοίξουμε το κουτί δεν ξέρουμε αν η γάτα είναι νεκρή ή ζωντανή. Είναι και νεκρή και ζωντανή. Μπορεί να τη θεωρήσουμε και νεκρή και ζωντανή. Και μόνο αν ανοίξουμε το κουτί διαπιστώνουμε τι πραγματικά έχει συμβεί στη γάτα, τι είναι, ποια είναι η κατάσταση η πραγματική της γάτας. Έτσι είναι οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη, οι οποίες και δεν υπάρχει λόγος να τις εκενώσουν οι κάτοικοι, αλλά δεν ξέρουμε και αν είναι ασφαλείς. Δηλαδή, και θα αποδειχθεί, άμα ξεκινήσει ο Μετροπόντικας θα δούμε, ή θα πέσουν ή θα μείνουν. Είναι τα πολυκατοικίες του Σρέντιγκερ. Κρίμα, γιατί έχουμε τον Ταχιά που έχει πει πολλά πράγματα. Δεν θυμάται τι έχει πει. Έχει πει: εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι ασφαλής. Και έχει πει πριν από λίγο καιρό. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία ποια ενδιαφέροντα είναι τα πράγματα για τη συναυλία της Βύση και είναι πιο σημαντικά. Είναι το πιο βασικό. Είναι ο γνωστός συμπολίτης, του οποίου και αγνοώ, αλλά και να ήξερα δεν θα έλεγα ποτέ το όνο Παύλα Μάτου, για να τον πρόστα Παύλα τεύσω. Και μας έχει ενημερώσει για τη Μαντόνα και τις διάφορες τε παύλα λετές που γίνονται. Μια τέτοια τε παύλα λετή ήταν και η συναυλία της Άννας Βύσης στο ΑΚΑ. Για να ξεκινήσουμε πρώτα να μας πει ο κύριος τι έχει δείξει η Άννα η Βύση.
3: Έχει δείξει ούκο λίγες φορές ποιον ακριβώς πιστεύει. Έτσι. Τι ακριβώς πρεσβεύει σε αυτόν τον κόσμο.
0: Έτσι.
3: Οπότε αν δεν καταλαβαίνεις αυτά, σίγουρα δεν θα καταλάβεις τα υπόλοιπα που θα σου δείξω.
0: Αλλά εμείς τα καταλαβαίνουμε αυτά. Νομίζω. Δεν έχει και σημασία όμως. Θα πούμε ότι τα καταλαβαίνουμε και θα πούμε πέστε μας κύριε, τα καταλαβαίνουμε μια χαρά. Αργήστε.
3: Ξέρεις ότι η μα παύλα γη και η μα παύλα γήσες, ναι. Η αγαπημένη τους μέρα πάντα είναι όταν έχει πανσέλινο και άλλα πολλά στοιχεία.
0: Είναι ρομαντική.
3: Τα οποία λατρεύουν την πανσέλινο. Οπότε αυτοί που το διοργανώσανε 5-6 μήνες πριν ήδη είχαν υπολογίσει ότι αυτή τη μέρα θα έχει την πανσέλινο του Σεπτεμβρίου. Και όπως είπα, στις τέλε παύλα τουργίες η αγαπημένη περίοδος είναι πάντα όταν υπάρχει πανσέλινος.
0: Δηλαδή ό,τι γίνεται κάτω από την πανσέλινο είναι τε παύλα λειτουργία. Σατανιστές οι διάφοροι που είναι. Και καλά είμαστε ρομαντικοί. Έλα να δούμε την πανσέλινο. Θέλεις να με καρβώνει να κάνουμε πεντάλφες? Θέλεις? Άστα αυτά τώρα που μου λες. Μάλιστα άκου τους. Είχαν διαλέξει και δεν την κάναν ας πούμε Τρίτη καθημερινή. Πήγαν και την κάναν Σάββατο τη συναυλία. Τυχαίο. Ποιος κάνει Σάββατο συναυλίες και όχι Τρίτη? Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Καθόλου τυχαίο. Υπήρχαν και άλλα περίεργα εκτός από αυτό.
3: Πέραν ότι συγκεκριμένα σύμβολα φλασάρανε συνέχεια στις μεγάλες γιγαντοοθόνες,
0: ναι.
3: Υπήρχαν και περίεργα τέλε παύλα τουρκικά χορευτικά όπως αυτό εδώ πέρα.
0: Ποιο είναι
3: βέβαια? Παύλα μονικές φιγούρες να χορεύουν γύρω-γύρω από έναν κύκλο που η ίδια μετέπειτα
0: ήρθε
3: στο κύκλο. Και πάλι ξεκινήσανε να χορεύουν γύρω από αυτό το κύκλο. Και πάντα εννοείται ντυμένοι στο αγαπημένο του χρώμα, το οποίο είναι το κόκκινο.
0: Ποιο κόκκινο? Εγώ κάτι φωτογραφίες που είδα όλο στα άσπρα ήταν. Εσύ είδες?
2: Όχι.
0: Δεν είδες φωτογραφίες?
2: Είδα φωτογραφίε στα άσπρα.
0: Άσπρα φορούσε η συνέχεια. Γιατί. Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων.
2: Άλλαξε. Μα.
0: Εγώ τον κόκορα ανησυχώ. Γιατί ακούει τα δαιμονικά και ξέρει ότι οι σατανιστές βάζουν κοκόρια. Και σου λέει. Το αρχίζει και φοβάται ο κόκορα με αυτά που ακούει. Τρελαίνεται. Και οι άνθρωποι που τα πιστεύουν μυαλό κόκορα έχουν. Λένε κάποιοι, δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Είναι, γιατί είναι πολύ τρομακτικά όλα αυτά που μας λέτε, κύριε.
3: Και βεβαίως όλο τυχαίως και πάλι την ημέρα της Πανσελίνου. Ναι. Μετά τις 12, στις 12 και 10, ναι. 12 και 4, κάπου εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι.
3: Ξεκίνησε την αφιέρωση στον Μα Παύλα Ζωνάκη.
0: Το Μα Παύλα Ζωνάκη.
3: Και ειδοποιήθηκε με αυτόν τον απόκοσμο κόκκινο φωτισμό.
0: Τι λες.
3: Τόσο απόκοσμο, όπως και η σύμπτωση η οποία πέθανε κιόλας επειδή πήγε να καθαρίσει το αίμα του. Αυτό το αίμα που έπινε από το δισκοπότηρο στο βιντεοκλιπ και κύλαγε από το χείλος του.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Αλλά. Ναι, όχι, πώς κατάλαβα, κάνω το χαζό. Αφού έπινε το δισκοπότηρο, το αίμα έπινε και πέθανε το αίμα, αδρενοχρώμ. Δεν θέλω να πω πολλά, απλώς. Δεν είναι. Και ήταν το κόκκινο, το κόκκινο το λέμε μπουρδελιάρικο, γιατί το λέμε και από κόσμο. Πρώτη φορά το ακούω. Ήμουν έξω από ένα σπίτι που είχε ένα απόκοσμο φως. Είναι στο Άμστερνταμ η γειτονιά με τα απόκοσμα φανάρια. Τέλος πάντων, υπάρχει και κάτι νομίζω πέρα από αυτά που κάναγουν για το Μαζονάκι. Πήγε και πτυχαία που πέθανε λίγο πριν τη συναυλία. Έτσι, εδώ τα λέμε όλα. Υπάρχει και κάτι με το στέγαστρο, έτσι, αυτό του Καλατράβα.
3: Επίσης και το Καλατράβα έχει ένα περίεργο στοιχείο, γιατί έχει δύο άξονες που μοιάζουν με τόξα. Σαν τα τόξα εκείνα πάλι στο βίντεο κλιπ που τον είχαν τρεπίσει. Και άλλη μια τυχαία σύμπτωση στο Ολυμπιακό στάδιο, σαν την φόρμα του Ολυμπιακού. Επίσης στο γήπεδο, αν το δεις.
0: Γαύρι, σατανιστές.
3: Σαν ένα γιγάντιο μάτι.
0: Σαν γιγάντιο άλλο πράγμα μοιάζει το Ολυμπιακό, να πούμε. Και μάτι δεν λέω, αλλά και.
2: Και κάτι άλλο.
0: Που, γιγάντιο. Ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει, παιδιά. Ό,τι που έχει το νου του, ο καθένας το βλέπει. Και είπαμε για τις 12. Μιλήστε μου λίγο πάλι για τις 12. Τη ώρα που επέλεξε η Άννα η Βύση να αντιθεί με αυτό το απόκοσμο φως.
3: Και κάπου εκεί γύρισε τους πόλους αντίστροφα και με ένα μελαγχολικό και με μελαγχολικό λόγο πλέον έτσι. Άλλαξε το mood όλων των ανθρώπων από θετικό σε αρνητικό, τους έβαλε σε κατάσταση πένθους που εν τέλει όλη αυτή η συναισθηματική φόρτιση των ανθρώπων σε κατάσταση πένθους πλέον μετατράπηκε σε πηγή παραγωγής αρνητικής ενέργειας, το οποίο είναι αυτό που θέλουν. Και γενικά αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως μια απλή συναυλία και μια τραγουδίστρια λαϊκή, αυτό που σημαίνει πραγματικά προς τα μάτια μας είναι μια προκαθορισμένη τελεστιδία μπροστά στα μάτια μας εκείνη η θέα.
0: Ήτανε φόρτιση λέμε, γιατί είναι οι ενεργειακοί βρυκόλακες και θέλουν αρνητική ενέργεια. Σε ανεβάζουν και μετά σου λέει πέθανε ο Μαζονάκης. Πού να το περιμένεις εσύ. Πέφτεις, καταραίεις. Κανονικά στο live δεν περιμένεις καμία τραγουδίστρια να κάνει αφιέρωμα στο Μαζονάκη λίγες μέρες αφού έχει πεθάνει. Καταραίεις και τότε σου ρουφάνε την αρνητική ενέργεια. Μιλάμε φόρτιση κανονικά. Κανονική φόρτιση τώρα, εντάξει, εν πάση περιπτώσει έχουν κάτι τεράστιους φορτιστές. Και να τελειώνω. Τι είναι όλο αυτό.
3: Είναι μια τελετουργία ολοκλήρωσης της θυσίας που είχε γίνει προημερών. Και για να σου δώσω το πιο απλό παράδειγμα,
0: ναι,
3: το τι ακριβώς συμβαίνει σε τέτοιες καταστάσεις, είναι ακριβώς αυτό εδώ. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτή εδώ η πόρτα είναι απλά μια αόρατη πύλη. Και αυτή η αόρατη πύλη διαθέτει
0: πόρτα.
3: Μια συγκεκριμένη κλειδαριά. Οι θυσίες και οι τελετουργίες,
0: ναι,
3: μετεπτατικά να δημιουργούν ένα αόρατο στοιχείο, ένα αόρατο κλειδί.
0: Το κλειδί.
3: Αυτό το κλειδί μπαίνει σε αυτήν την πύλη και ξαφνικά.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Η κακοκαιρία χτυπάνε λέει τα την Κρήτη, αφήνοντας πίσω τις μεγάλες καταστροφές.
1: Σε μια μεγάλη πάλι. Ξανά πλημμύρα, σπίτι κανονικό και πλημμύρισαν. Και την άλλη μέρα δεν θα μας αποζημιώνουν. Δεύτερη μέρα πλημμύρα και θα έρχεται πιο πολύ κύμα.
2: Σε όλο το Λασίδι, σε όλο το οροπέδιο Λασιδίου. Δεν έχει μείνει τίποτα. Από πατάτες, από τα πάντα.
3: Γεφύρια έχουν χαλάσει και δεν μπορούν να περάσουν οι άνθρωποι.
0: Την ίδια ώρα η ακρίβεια πιέζει όλο και περισσότερο τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών, με τις αυξήσεις και το κόστος της ενέργειας να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο.
4: Χοντρικά, 2 κατοστάρια. Επιπλέον.
5: Κύριε, θέλουμε 30-40 ευρώ κάθε γεμίσμα παραπάνω.
6: Δεν ανεβαίνουν όλα. Ενώ όλα οι μισθοί στάσιμα.
0: Και στο πολιτικό επίπεδο οι τόνοι ανεβαίνουν. Οι πολιτικοί αρχηγοί κονταροχτυπιούνται πλέον σε ανοιχτά debate, πλατείες και συγκεντρώσεις. Η προεκλογική περίοδος έχει επισήμως ξεκινήσει. Εκτός συνόρων τώρα η ένταση επιστρέφει στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Μαχητικά αεροσκάφη της Συμμαχίας απογειώθηκαν εσπεσμένα σήμερα, καθώς τον ενέριο χώρο της Λουθανίας εντοπίστηκε να πετά για ακόμη μια φορά ύποπτο ντρόουν από τη Λευκορωσία. Και αυτές, κυρίες και κύριοι, μερικές μόνο από τις πολλές ειδήσεις που μας απασχολούν σήμερα. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε ακριβώς στα 3 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη. Νέο μήνυμα του 112 πριν από λίγο στο Μυλοποταμό Ρεθύμνου. Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία. Σφοδρό το χτύπημα της κακοκαιρίας και στην Ιερά Πέτρα. Περίπου 20 εγκλωβισμοί από σπίτια και οχήματα στα φέρμα. Στο νοσοκομείο προληπτικά μία ηλικιωμένη γυναίκα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από το μεσημέρι για τα 12 θηλώδεις άνεμοι ως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, με συμβατικά πλοία ορισμένων δρομολόγια στον Αργοσαρονικό. 34 κλήσεις στην πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο στην Αττική λόγω των ισχυρών ανέμων, κυρίως για πτώσεις δέντρων και επικίνδυνα αντικείμενα. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί. Το νέο μήνυμα του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο για ένα οικουμενικό μνημείο που παραμένει βία διαμελισμένο και ξεκαθάρισε η Ελλάδα δεν πρόκειται να δανειστεί τους δικούς της θησαυρούς. Για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ κάνουν λόγο πλέον επισήμως οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης στον πιλότο και να επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτων εξετάζει το Ισραήλ. Οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν Γαλλία και Τουρκία. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, προβλέπει ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου και συγκεκριμένα βήματα στρατιωτικής συνεργασίας. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων στην Αιτωλό Καρνανία. Οι δράστες εμφανίστηκαν ως λογιστοί και με πρόσχημα ανύπαρκτος οφειλές προς την εφορία. Είχαν λία πάνω από 70.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα. Στους δρόμους και πάλι σήμερα οι Ισπανοί για το στεγαστικό. Διαδηλώσεις στη Μαδρίτη και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Οι κινητοποιήσεις έρχονται μία μέρα μετά την απόρριψη από τη Βουλή κυβερνητικών μέτρων για την προστασία των ενοικιαστών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι σήμερα λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, το 3-3 στην Ευρωλίγκα έκανε ο Παναθηναϊκός. Επικράτησε με άνεση της Μακάμπι Τελαβίβ με 90-67 στο Telecom Center. Στη Στίχημαν Greek Basket League όλο το πρωτάθλημα παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στις 3 το μεσημέρι, Μύκονος Μπέτσον Πάουκ. Στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούση. Στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη. Και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης σε μετάδοση και από την τηλεόραση του Sky. Κεντρικό μαγκαζίνο ΣΚΑΙ 100,3, κυρίες και κύριοι, και πάμε να τα δούμε αναλυτικά τώρα όλες αυτές τις ειδήσεις που ακούσατε πάντα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Θα πάμε στην Κρήτη, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Η κακοκαιρία εξακολουθεί να δοκιμάζει πολλές περιοχές του νησιού. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη λίγο πριν από τις 12 στους κατοίκους του Μυλοποτάμου Ρεθύμνου. Έντονη βροχόπτωση έχουμε και πάλι, συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών. Πρέπει να μετακινηθούν Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία. Πάμε λοιπόν να δούμε στα Φέρμα Ιεράπετρα, στο Χάρη Λοντάκι, να δούμε, Χάρη, με τη βοήθειά σου, την εικόνα αυτήν την ώρα και τι άφησε πίσω τη συνύχτα, βέβαια.
7: Ακριβώς, τι άφησε πίσω τη συνύχτα και άφησε καταστροφή. Η περιοχή εδώ είχε πληγεί το καλοκαίρι του 25 από πυρκαγιές. Και δυστυχώς όλο το βράδυ έβρεχε πάρα πολύ, όπως βρέχει και τώρα υπερβολικά. Έχει μια καταιγίδα αυτή τη στιγμή και είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα κυρίως στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής εδώ στα Φέρμα. Σε δύο σημεία ο επαρχιακός δρόμος που ενώνει την Ιερά Πέτρα με τη Σιτία είναι ο κεντρικός οδικός άξονας στο νότιο τμήμα του νομού Λασιθίου. Έχει δύο σημεία όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Έχει γίνει κατάπτωση του οδοστρώματος, έχει φύγει το οδόστρωμα. Διεξάγεται η κυκλοφορία σε ένα ρεύμα, δηλαδή τα αυτοκίνητα περνάνε από τη μία κατεύθυνση, μετά περιμένουν, περνάνε από τη δεύτερη, και μηχανήματα του Δήμου της Ιεράπετρας αλλά και της περιφέρειας Κρήτης και ιδιωτών προσπαθούν να αποκαταστήσουν όπως μπορούν πρόχειρα, αλλά το νερό που τρέχει συνεχώς δεν βοηθάει. Επίσης υπάρχουν σε αρκετά σημεία πτώσεις πρανών με αποτέλεσμα και εκεί να χρειάζεται να γίνουν καθαρισμοί. Τρία αυτοκίνητα κατέληξαν στη θάλασσα, ένα στα Αχλία, ένα στα Φέρμα και ένα στον κόλπο της Αγίας Φωτεινής. Ενώ να σας πω ότι επίσης έχουμε και κάποια σπίτια και επιχειρήσεις όπου μπήκαν μέσα νερά. Στη διάρκεια της νύχτας η πυροσβεστική υπηρεσία έκανε 23 απεγκλωβισμούς, κυρίως από οχήματα, οι περισσότεροι ήταν από οχήματα, μετέφερε και δύο ηλικιωμένους από τα σπίτια τους. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και ευτυχώς δεν υπήρξε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι και οι επόμενες ώρες αρκετά δύσκολες. Σας περιμένει όλους εκεί.
7: Σύμφωνα με τις προβλέψεις, μέχρι αργά το απόγευμα θα συνεχιστεί ό,τι γίνεται και τώρα, δηλαδή αναδιαστήματα, να έχουμε έντονη βροχόπτωση και όλο αυτό να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα όχι μόνο στην προσπάθεια αποκατάστασης αλλά και στις μετακινήσεις και γενικότερα η συσσόρευση νερού που υπάρχει στο νησί αυτή τη στιγμή είναι πρωτοφανής για αυτή την εποχή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη, για μια πολύ δύσκολη νύχτα. Έκανε λόγο και κάνει λόγο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κύριος Μανώλης Φραγκούλης, συνδέοντας μάλιστα τις σημερινές καταστροφές με τις μεγάλες πυρκαγιές της περασμένης χρονιάς. Ακούστε τι είπε στο Μέγκα.
8: Μια δύσκολη μέρα έχουμε σήμερα, διότι υπήρξε μια πολύ, πολύ άσχημη νύχτα. Πολύ νερό σε πολύ σύντομο διάστημα, έπεσε καταρακτοδός και έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην περιοχή της Ανατολικής Ιεράπετρας. Πολλά φερτά υλικά, είχαμε τις τεράστιες ζημιές από την περσινή πυρκαγιά και τώρα πληρώνουμε τα αποτελέσματα. Με πέτρες έχουν μεταφερθεί μέσα στο οδικό δίκτυο. Σε πολλά σημεία έχει κόψει άσφαλτος.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η εικόνα από την Ιερά Πέτρα και πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, στην Αξόρε Θύμνου. Εκεί έχουμε την νεότερη προειδοποίηση που σας είπαμε, το 112 για το Μυλοπόταμο. Εκεί βρίσκεται ο Βαγγέλης Κοκολάκος, απεσταλμένος στο Sky. Να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην περιοχή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Και πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.
9: Μπορεί η κακοκαιρία προς την να έχει υποπάσει εδώ στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου. Εμείς βρισκόμαστε στην Αξό, όμως έχει αφήσει πίσω της η κακοκαιρία ανυπολόγιστες καταστροφές. Χριστίνα, πριν από λίγο για το δελτίο ειδήσεων του Sky, δείξαμε την εικόνα μέσα από ένα σπίτι εδώ στην Αξό. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το νερό, η ορμή του νερού ήταν τέτοια που έσπασε την πόρτα του σπιτιού, μπήκε μέσα, αναποδογύρισε κρεβάτια, αναποδογύρισε καρέκλες, προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές μέσα στο σπίτι και σε οικιακές συσκευές. Εδώ γίνεται μια πρώτη καταγραφή τώρα από τον Δήμο, την Περιφέρεια αλλά και την Πυροσβεστική, όμως δεν εφησυχάζουν, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν και το απόγευμα και στη συνέχεια να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση εδώ στην ορεινή Κρήτη. Πολύ σοβαρές οι ζημιές και στα Ζωνιανά φυσικά, εκεί όπου οι άνθρωποι δεν έχουν νερό, Χριστίνα. Έχει κοπεί και η οπτική ίνα, με συνέπεια να μην έχουν και επικοινωνία, διότι δεν λειτουργούν τα κινητά τους τηλέφωνα ούτε τα σταθερά. Εκεί ο χήμαρος ουσιαστικά που περνάει μέσα από το χωριό, το ποτάμι μετατράπηκε σε χήμαρο, έχει υπερχυλήσει, με αποτέλεσμα και εκεί τουλάχιστον 30 σπίτια να πλημμυρίσουν και να προκληθούν καταστροφές. Είδαμε και την εικόνα να παρασύρει και οχήματα και φερτά υλικά και δέντρα. Εκεί η περιφέρεια και ο Δήμος αναγκάστηκαν ουσιαστικά να σπάσουν τη γέφυρα που συγκρατούσε όλα αυτά τα νερά, προκειμένου να βρει αυτό το ποτάμι, να βρει διέξοδο και να μην πλημμυρίσει ξανά το χωριό. Οι πάντες βρίσκονται σε επιφυλακή εν αναμονή του νέου κύματος κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Βαγγέλης Κοκολάκος, κυρίες και κύριοι. Και όπως είπε και ο Βαγγέλης, πίσω από την εικόνα της καταστροφής είναι οι άνθρωποι που βλέπουν για ακόμη μία φορά τις περιουσίες και την παραγωγή τους να χάνονται. Κάτοικοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι από το Ρέθυμνο, τα Ζωνιανά, οροπέδιο Λασιθίου περιγράφουν το μέγεθος της ζημιάς. Ακούστε τους, έχουν μιλήσει και η φωνή τους είναι πολύ δυνατή.
1: Ζημιά μεγάλη πάλι. Ξανά πλημμύρα, σπίτι κανονικό και πλημμύρισαν. Και την άλλη μέρα δεν θα μας αποζημιώνουν. Δεύτερη μέρα πλημμύρα και εδώ έρχεται πιο πολύ κύμα. Πηγαίνετε από κάτω να δείτε εδώ, από τα μόσα κόπια σε μια ουλιά.
10: Ορίστε, αυτά είναι τα πράγματα, παιδιά. Είναι 8.000 στρέμματα πατάτες στον κάμπο μέσα, αύγαρτες, με ένα κοστολόγιο πλέον όπως μας ελαλούνε που ξεπερνάει τα 50 λεπτά ένα κιλό.
2: Σε όλο το Λασίδι, σε όλο το οροπέδιο Λασνίου δεν έχει μείνει τίποτα από πατάτες, από τα πάντα.
3: Ούτε στα παμινιωτά, ούτε στις περιουσίες από ό,τι ακούω. Γεφύρια έχουν χαλάσει και δεν μπορούν να περάσουν οι ανθρώποι.
0: Την ίδια ώρα, δυνάμεις της πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα σε ολόκληρη την Κρήτη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Μιλάω την Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κ. Γιώργος Τσαπάκος.
11: Από χτες το βράδυ έχουμε επίσης ένα βροχοπτώσει και έχουν δημιουργηθεί μερικά φαινόμενα. Έχουμε αντλήσει υδάτων. Δυνάμεις παραμένουν σε όλο το νησί, αναμένοντας να ολοκληρωθεί η κακοκαιρία, σύμφωνα όπως είναι σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία που θα είναι μέχρι την Κυριακή το πρωί.
0: Είναι ο ΣΚΑΙ 100,3, κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο και η προσοχή δεν περιορίζεται μόνο στις ισχυρές βροχοπτώσεις. Ο καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠΟ, κ. Ευθύμης Λέκας, προειδοποιεί μέσω της ΣΕΤ και για τα συνοδά φαινόμενα όπως οι κατολισθήσεις και οι διαβρώσεις.
12: Θέλει προσοχή κυρίως από τους κατοίκους που δεν πρέπει να εκτίθεται στον κίνδυνο. Δεν είναι μόνο οι έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες εμποδίζουν τις μετακινήσεις, αλλά δημιουργούν και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι όμως και συνοδά γεωδυναμικά προβλήματα. Διαβρώσεις, κατολισθήσεις, κλείσιμο δρόμων από φερτά υλικά.

0: Και βέβαια μετά την καταστροφή έρχεται το μεγάλο ζήτημα της επόμενης ημέρας. Οι αποζημιώσεις για τους ανθρώπους που έχασαν περιουσίες και παραγωγή. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος δήλωσε στο Open ότι οι διαδικασίες θα κινηθούν άμεσα χωρίς καθυστερήσεις.
1: Για τις αποφάσεις θα κινηθούμε αυτόματα. Επομένως, οτιδήποτε είναι πρέπει να γίνει γρήγορα. Οι άνθρωποι να αποκατασταθούν για τις ζημιές τους και δεν πρέπει να υπάρξουν οι καθυστερήσεις που συχνά υπάρχουν στο κράτος.
0: Στην Αττική τώρα η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Εδώ το κύριο πρόβλημα είναι η πολύ ισχυρή άνεμη. Ήταν το βράδυ πολύ ισχυρή άνεμη. Πάμε λοιπόν στο Γιώργο Κεραμιτζόγλου να δούμε την εικόνα της Αττικής τώρα, Γιώργο μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και τι ισχύει με τα δρομολόγια των πλοίων?
2: Ναι, γεια σας και από μένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως έχουμε βροχές σε Κάρπαθο, Κάσο και Ρόδο, γιατί το κύμα κακοκαιρίας μετακινείται και στα νότια το Δεκάνησα, όπως μας έχουν πει και οι μετρολόγοι. Βέβαια δεν έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή, είναι ήπιες βροχές που επηρεάζουν τα νησιά στα νότια το Δεκάνησα. Τώρα υπάρχει ανανέωση του απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά προς Κυκλάδες και άλλα νησιά. Επίσης και από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου έως 6 το απόγευμα ισχύει το απαγορευτικό απόπλου. Αυτά τα δρομολόγια τα οποία γίνονται είναι μόνο τα συμβατικά για Αργοσαρονικό. Τα ταχύπλοα τα πρωινά δεν έγινε, δηλαδή από την Ε8 την πύλη του λιμανιού του Πειραιά φεύγουν μόνο τα συμβατικά πλοία και όχι τα ταχύπλοα. Αυτό λοιπόν έχετε υπόψη σας. Θα υπάρχει λοιπόν ανανέωση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνου καιρικών φαινομένων στις 6 το απόγευμα από την Μετεωρολογική Υπηρεσία για να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα βραδινά δρομολόγια. Επίσης να ξέρετε ότι δεν γίνονται και τα τοπικά δρομολόγια, για παράδειγμα και τα τοπικά δρομολόγια των Κυκλάδων και για τα τοπικά δρομολόγια των Δωδεκανήσων. Έχουμε και εκεί προβλήματα γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους μέχρι και 9 μποφόρ. Και έτσι λοιπόν μέχρι στις 6 θα ισχύει το απαγορευτικό απόπλου για όλες τις περιοχές.
0: Μάλιστα.
2: Για όλα τα νησιά, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Κρήτη, γιατί έχουμε πραγματικά πολύ ισχυρούς ανέμους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Θα δούμε κυρίες και κύριοι αναλυτικά στη συνέχεια με τη βοήθεια της μετεωρολόγου μας και πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες μέχρι και αύριο. Προς το παρόν όμως από την κακοκαιρία να πάμε στην άλλη μεγάλη πίεση που γίνεται όλο και πιο αισθητή στα νοικοκυριά και αναφερόμαστε στην ακρίβεια. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανέβηκε το Σεπτέμβριο στο 5,1%. Ήδη είναι χθες, 5η υψηλότερη επίδοση στην Ευρωζώνη. Ενώ έρχεται και ένας δύσκολος μήνας γιατί είναι ο καιρός που είδαμε και ακούσαμε, που σημαίνει ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Και θα δούμε και στη συνέχεια το ρεπορτάζ και θα δούμε και τους λογαριασμούς του ρεύματος. Ο Χρυσόστομος Τσούβης είναι μαζί μας και ξεκινώ από τον πληθωρισμό. Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Επικεφαλής του οικονομικού, κυρίες και κύριοι, εδώ του ΣΚΑΙ 100,3. Τι είναι αυτό που, Χρυσόστομε, να ξεκινήσω, είναι απλοϊκή ερώτηση. Πού σπρώχνουν τόσο ψηλά τον πληθωρισμό? Ξέρω ότι το έχεις απαντήσει πολλές φορές. Και πόσο ανησυχητική είναι πλέον η εικόνα?
3: Στο πρώτο κομμάτι της ερώτησής σου, ενώ τους προηγούμενους μήνες είχαμε συνηθίσει να λέμε ότι τα τρόφιμα και λίγο οι υπηρεσίες ήταν αυτές που έσπρωχναν τον πληθωρισμό της Ελλάδας πιο πάνω από αυτόν της Ευρωζώνης, τώρα είναι καθαρά θέμα ενέργειας. Γιατί μάλιστα στις τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο έπεσαν 0,2%. Λίγο, αλλά έπεσαν. Που σημαίνει ότι λειτουργήσε αυτή η όλη ιστορία της συνεννόησης
0: με τα σούπερ μάρκετ. Το κύριο Θεοδωρικάκο.
3: Αλλά τώρα, όταν έχει πληθωρισμό σχεδόν 25,5% για το Σεπτέμβριο, είναι πάρα πολύ. Ήταν σοκ, βασικά. Ήταν σοκ τα νούμερα χτες. Και για την Ευρωζώνη, γιατί και εκεί έχουμε υψηλότερων ετών και εδώ που έχουμε υψηλότερη άμεση ετών. Άρα λοιπόν, κύριος παράγοντας η ενέργεια. Στο άλλο κομμάτι του πόσο δύσκολη η κατάσταση είναι, πάρα πολύ. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Είπες πριν ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Δεν θα το πω εγώ, θα το βάλω με τα λόγια του Επιτρόπου Ενέργειας του κ. Γιώργενσεν. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, όχι μήνας. Και ο Νοέμβριος θα είναι δύσκολος και ο Δεκέμβριος θα είναι δύσκολος. Και θα πρέπει να περιμένουμε, παρά τη συμφωνία αυτή που υπάρχει με τα σούπερ μάρκετ, αυξήσεις παντού. Αφού υπάρχουν αυξήσεις στην ενέργεια, θα περάσει έστω ένα κομμάτι στα πάντα. Δεν ξέρω αν πρόσεξες, αν τα κοιτάς καθημερινά. Εγώ και λόγω δουλειάς και ρεπορτάζ χρειάζεται να τα κοιτάω.
0: Εννοείς στους λογαριασμούς μας.
3: Πέρα από το ρεύμα, στα γαλακτοκομικά, ας πούμε, άρχισαν ήδη αυξήσεις. Ναι. Μπήκε ο Οκτώβριος με αυξήσεις μεσοσταθμικά 7 με 12%, αλλά θα δεις γιαούρτια που στις 30 Σεπτεμβρίου κάνανε 4-10, τώρα να είναι στα 4-85.
0: Γάλατα... Αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Δεν
3: είναι μεγάλη, είναι 60 και 70 λεπτά
0: σε
3: μία μέρα.
0: Μεγάλη διαφορά, ναι. Ακριβώς.
3: Ναι. Να μιλάς με τους αγαπητούς κρεοπόλες και να σου λένε ότι ξαφνικά υπάρχει μια στροφή του ελληνικού κοινού προς το ξένο κρέας πια. Το να είναι ελληνικό και ό,τι να είναι
0: έχει
3: αρχίσει σιγά σιγά να φεύγει από το τραπέζι, γιατί κανείς δεν θέλει να πληρώσει 20-21 ευρώ το κιλό μοσχάρι. Θα πάμε στο 15-16, Δανίας, ξέρω εγώ κτλ.
0: Εντύπωση τι κάνει, ότι είναι παραμένει πιο φθηνό το εισαγόμενο κρέας παρά τα μεταφορικά. Mm-hmm. Βάλτε δηλαδή και το κόστος, το οποίο το ανεβάζει η μεταφορά των ποσοτήτων αυτή. Εδώ λες είναι δίπλα μου, είναι στη χώρα μου και παραμένει, εννοείται ποιότητα, mm-hmm. το βάζω και αυτό στο τραπέζι, ωστόσο παραμένει πάρα πολύ ακριβό. Mm-hmm. Και παράλληλα φτάνει και η τιμή της φέτας, μαζί Φυστά. Το κάναμε. Mm-hmm. Σχεδόν θα αγγίξει η φέτα έτσι όπως πάει, ακόμα ευτυχώς όχι, το μοσχάρι.
3: Ναι, η εξήγηση βεβαίως υπάρχει όταν έχουν θανατωθεί τόσο πολλά ζώα έτσι, με τον αυθόδη. Και επίσης, ο ΠΕΚΕΠΕΤΗ μας έδειξε ότι δεν είχαμε τελικά τόσα πολλά ζώα όσα νομίζαμε. Μπορεί να πληρωνόμασταν για 10 εκατομμύρια και 15 εκατομμύρια ζώα, αλλά δεν έχουμε πάρα πολύ λιγότερα. Επομένως, όταν θα τεθεί ζήτημα προσφοράς αυξημένης και μειωμένης παραγωγής, θα έχουμε και αύξηση τιμών. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πώς θα συγκρατηθούν αυτές οι τιμές, τι θα κάνει η κυβέρνηση, αν μπορεί να κάνει κάτι. Τα περιθώρια από μόνοι μας δεν είναι πάρα πολύ, δεν είναι πάρα πολλά, γι' αυτό και θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία της συζήτησης και στο Eurogroup που έρχεται την 5η και μετά 15-16 Οκτωβρίου με την Σύνοδο Κορυφής και ελπίζουμε ότι εκεί
0: θα γίνει κάτι. Μια ευρωπαϊκή παρέμβαση, μια ευρωπαϊκή ανακοίνωση με βάση και της επιστολής του Έλληνα Πρωθυπουργού που νομίζω ότι πια αυτό είναι εμφανές.
3: Το καλό είναι ότι θα τεθεί στο τραπέζι.
0: Ναι.
3: Αλλά ξέρεις, από το θα τεθεί στο τραπέζι μέχρι την τελική απόφαση και είναι αργοκίνητο καράβι
0: η Ευρωπαϊκή Ένωση που λέμε.
3: Μπορεί να βρουν τα μέτρα αν έρθουν το Δεκέμβριο, ας πούμε. Μέχρι τότε θα πληρώνουμε παραπάνω.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα αντανακλαστικά και για το πόσο γρήγορα κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποθέτω θα υπάρχουν λόγοι, γιατί πολύ εύκολα και έχω ασκήσει κριτική για το πόσο βραδύπους είναι, αλλά παρόλα αυτά θέλω να ελπίζω ότι υπάρχει πάντα λόγος γύρω από αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μόνο να μην παρεξηγηθώ, θα πληρώνουν παραπάνω όσοι έχουν. Όσοι δεν έχουν, δεν θα πληρώνουν, θα κρυώσουν, θα αναγκαστούν να μειώσουν την κατανάλωση όπως ήδη έχουν αρχίσει και κάνουν.
0: Και θα κάνουμε και ρεπορτάζ στο κεντρικό.
3: Για να μην νομίζει και ο κόσμος ότι ζούμε σε ένα γυάλινο κόσμο εδώ πέρα.
0: Πρέπει να σου πω ότι και μεταξύ μας οι συζητήσεις είναι, να το πούμε κυρίες και κύριοι, αν και είναι μαγκαζίνο, ότι τι επιλογές θα κάνουμε, πώς θα επιλέξουμε να ζεσταθούμε και ποιες ώρες κιόλας. Είναι όλα αυτά που παίρνουν ρόλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και μέσα σε αυτή την εικόνα της ακρίβειας, κυρίες και κύριοι, κρίσιμο παραμένει βέβαια, όπως είπε και ο Χρυσόστομος, στο μέτωπο της ενέργειας και κυρίως των καυσίμων. Στην αποδέσμευση, να σας πούμε την είδηση, έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης προχωράει G7 και σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι αυξημένες τιμές. Οι πρώτες ποσότητες θα διατεθούν μέσα στις επόμενες 20 μέρες. Τι σημαίνει όμως αυτό για εμάς? Θα δούμε τελικά χαμηλότερες τιμές στην Αντλία. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο Μέγκα, λέει ουσιαστικά όχι. Μπορεί να μπει φρένο στις νέες αυξήσεις, όχι όμως να πέσουν τιμές.
4: Επειδή υπάρχει προσφορά, δεν θα ακριβήνουν τα καύσιμα. Αυτό είναι η αποδέσμευση αυτών των βαρελιών. Δεν αλλάζει κάτι, δεν θα πέσουν πραγματικά στην αγορά, απλώς δεν θα ακριβήνουν.

0: Λοιπόν, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατήριου Χωνεμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στη τηλεόραση του ΣΚΑ, εκτιμά ότι εφόσον οι σημερινές συνθήκες διατηρηθούν, η τιμή εκκίνησης μπορεί να κινηθεί γύρω στο 1 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο.
1: Θα ήταν περίπου στο 1,93 με 1,95 η τιμή του. Όταν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα είναι αρκετά δελεαστική. Εφόσον παραμείνουν οι συνθήκες όσες έχουν, η τιμή εκκίνησης θα είναι περίπου στο 1,60. Δηλαδή αρχίζει να φαίνεται λίγο πιο ενθαρρυντικά η πρώτη κατάσταση, η έναρξη της περίοδου.

0: Και μπορεί στην Αθήνα να μην σκεφτόμαστε ακόμη σοβαρά το καλοριφέρ. Στα βόρεια του νομού ενδεχομένως και να έχετε ξεκινήσει. Όμως, αρκετές ορεινές περιοχές της χώρας, κυρίες και κύριοι, η θερμοκρασία έχει ήδη πέσει αισθητά και η θέρμανση έχει αρχίσει να γίνεται ανάγκη, όπως θα ακούσετε, από τον Πάνο Γορυφαλιά, που βρίσκεται στο Περτούλι. Και να ξεκινήσω πάνω με το πιο απλό. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι καιρό έχετε εκεί, δηλαδή πόσους βαθμούς έχετε αυτή την ώρα εκεί, και αν το ρεπορτάζ λέει ότι ναι, έχουν ήδη αρχίσει κάτι και να ανάβουν θέρμανση, να ανοίγουν τα καλοριφέρια, ό,τι έχουν επιλέξει.
1: 12 βαθμούς στο Περτούλι, στα 1200 υψόμετρο, 13 αυτή τη στιγμή, 3 το βράδυ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ και 15 μέρες, μάλλον θέλω να θυμίσω ότι πριν από 15 μέρες είχαμε μια γρήγορη, άμεση πτώση της θερμοκρασίας. Τη ζήσαμε στις πόλεις, τα ορεινά τη ζήσαν περισσότερο, άναψαν τα ντάκια και οι σόμπες σιγά σιγά, κυρίως το απόγευμα και τις βραδινές ώρες. Ξεκίνησαν περίπου 20-25 μέρες νωρίτερα να ανάβουν θέρμανση στα ορεινά. Και αν βάλουμε και το πετρέλαιο, το οποίο όπως ακούσαμε πριν είναι περίπου στο 60-65 το λίτρο που είναι απαγορευτικό, αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι πρέπει να ζεσταθούν, θα χρησιμοποιήσουν τη διπλάσια ποσότητα ξύλου σε σχέση με πέρυσι, διότι πολύ απλά δεν θα αγοράσουν πετρέλαιο. Αυτή είναι η μία εικόνα. Αν θέλουμε την εικόνα όμως, Χριστίνα, να την ανοίξει.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Γύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Επιτέλους, γιέ μου. Τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα.
11: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
10: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
11: Είναι απόλυτα ελαστική. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
10: Εγγύηση?
11: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
10: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία. Η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Φυσικά 100,3 κεντρικό μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι. Και λέγαμε νωρίτερα ότι η ακρίβεια δεν πιέζει μόνο τα νοικοκυριά αλλά και τους επαγγελματίες. Γιατί πολύ απλά αυξημένο κόστος, κυρίως στα καύσιμα, αυξημένα και όλα τα υπόλοιπα, και ειδικά ας πούμε στον κλάδο της αλίας. Στη Θεσσαλονίκη οι αλίες έχουν προχωρήσει σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού. Δεν ξέρω αν έχει λήξει τώρα. Εκπρόσωποι του κλάδου συναντήθηκαν και συναντώνται με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο Δημήτρης Χατζηκότσου θα μας τα πει όλα αυτά και αν είναι σε εξέλιξη συνάντηση και αν είναι και σε εξέλιξη και ο συμβολικός αυτός αποκλεισμός. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στην από Θεσσαλονίκη. Όχι, ο συμβολικός αποκλεισμός έχει λήξει. Διήρξε περίπου μισή ώρα. Ήταν εντελώς συμβολικός και έπειτα από συνεννόηση με τις λιμενικές αρχές. Καθώς, όπως είπαν, οι αλλιείς δεν ήθελαν να δημιουργήσουν το παραμικρό πρόβλημα στο λιμάνι. Ούτε στην πολιτεία θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Απλώς κάνουν όλη αυτή την κινητοποίηση και όλες αυτές τις ενέργειες για να ακουστούν ακόμη περισσότερο τα προβλήματά τους, να σκύψει από πάνω τους η πολιτεία και να δώσει ουσιαστικές λύσεις. Καθώς, όπως λένε, πριν από 7 μήνες έπαιρναν το πετρέλαιο στα 70 λεπτά, στα 60 με 70 λεπτά και πλέον το παίρνουν στα 1,40. Καταλαβαίνουμε ότι σχεδόν έχει τριπλασιαστεί αυτό το ποσοστό. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιβίωση για αυτούς. Μάλιστα, χαρακτηριστικά μας έλεγαν ορισμένοι από τους εκπροσώπους των αλλιών το ότι μας είπε ένας κύριος: είμαι 48 χρονών, χρεοκόπησα, δεν έχω να χάσω τίποτα. Προσπαθώ για να επιβιώσω εγώ και το παιδί μου και οι επόμενες γενιές της αλλίας. Σίγουρα δεν είναι μόνο το πρόβλημα με το υψηλό κόστος που έχουν οι αλλίες. Είναι και ο παμπάλαιος στόλος, κάτι το οποίο σε κάτι το οποίο αναφέρθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος εδώ και περίπου μία ώρα συζητά με εκπροσώπους των αλλιέων, είπε ότι θέλει να ακούσει όση ώρα χρειαστεί όλα τα αιτήματά τους και να μιλήσει με όλους, όπως έκανε και χθες το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι λοιπόν και ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα και μέχρι και αυτή την ώρα συζητά με τους αλλιείς, ενώ οι αλλιείς από το πρωί κάνουν έκκληση και για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρέθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη λίγο νωρίτερα. Κάτι τέτοιο βέβαια μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Ενώ, όπως λένε, θα συνεχίσουν τις κοινοτοποιήσεις τους, θα παραμείνουν συμβολικά στο ύψος όλης της παλιάς παραλίας της Θεσσαλονίκης και τις επόμενες ημέρες θα βρίσκουν τρόπους για να κάνουν και άλλες τέτοιες συμβολικές δράσεις μέχρι να αλλάξει κάτι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση άμεσα να αξιοποιήσει το πρόγραμμα MedSaft, το οποίο επιτρέπει να επιδοτηθεί έως και 70% η επιπρόσθετη αύξηση του πετρελαίου. Άμεσα πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του στόλου.
0: Ακούσαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι. Κάπως έτσι, από την πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επαγγελματίες, περνάμε στο πολιτικό πεδίο, όπου η ακρίβεια εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σκληρά πεδία μέτωπα αντιπαράθεσης. Μαζί μας ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Καλώς τον να. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες, για να είμαστε ειλικρινές. Δεν είναι εδώ η είδηση. Μια σύγκρουση που επικεντρώνεται και στην ακρίβεια και μια σύγκρουση που δείχνει ότι είμαστε εντελώς σε προεκλογική περίοδο, με τους πολιτικούς αρχηγούς σε πλατείες, σε συγκεντρώσεις, σε συναντήσεις, να επιδίδονται σε brand fair και σε debate, έτσι, σαν να είμαστε επισήμως, μπορούμε να το πούμε, σε προεκλογική περίοδο.
3: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είμαστε σε προεκλογική
0: περίοδο
3: εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι θα ξεπεράσει την ένταση και τη διάρκεια και εκείνη του 23. Θυμάσαι και εκείνη η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς.
0: Με ό,τι φθορά, ό,τι καλό μπορεί αυτό να φέρει.
3: Ναι, εντάξει, στην πολιτική λένε ότι συνήθως ακόμα μπορεί να φέρει και φθορά, μπορεί να φανεί και σημαντική. Ένα ατύχημα ακόμα και στο παραπέντε μπορεί να προκαλέσει πολλά. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας μέχρι το Μάιο, τουλάχιστον αυτό. Λέει ο Πρωθυπουργός ακόμα.
0: Απρίλιος-Μάιος, κάπου εκεί.
3: Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι τώρα αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει μετατραπεί στη βασική άτυπη πολιτική αρένα αυτής της προεκλογικής μάχης, ειδικά το τελευταίο 24ωρο, γιατί έχουν συνυπάρξει ταυτοχρόνως και οι τρεις. Mm-hmm. Κυριάκος Μητσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέληξε σήμερα στη Θεσσαλονίκη από την περιοδία στην Πιερία και την ομιλία που είχε μετά στην Κατερίνη, από όπου εξέπεψε τα βασικά μηνύματα. Σήμερα ήταν στη Θεσσαλονίκη για την παράδοση των 48 κοιμηλίων από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας ήδη και αυτός από χθες στο Βορρά και στη Θεσσαλονίκη συναντήθηκε με αλλιείς, όπου αξιοποίησε αυτό το έδαφος προκειμένου να χτυπήσει την κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος. Και ακούσαμε νωρίτερα και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, επίσης μια αλλιείς, επίσης στη Θεσσαλονίκη. Η μάνα του Βορρά φαίνεται ότι έλεγε όλους
0: αγιούς. Κρίσιμη περιφέρεια, και ειδικά και για την και για τη Νέα Δημοκρατία, που εκεί καταγράφει αρκετές απώλειες, σύμφωνα τουλάχιστον με τις δημοσκοπήσεις. Γενικά παίζουν τα ζάρια τους εδώ, από ό,τι έχω καταλάβει, στην περιφέρεια της συγκεκριμένη η πολιτική αρχηγή
3: και δεν
0: κόμματα.
3: Πιο απλώς μια ζαριά καλή, δηλαδή ειδικά στην Πειραιά, για παράδειγμα, η κυβέρνηση. Το έχει διαπιστώσει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως στην προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές το 2024, όταν επίσημα είπε εκεί τότε σε μια ομιλία του ότι έχουμε χάσει 15.000 σταυρούς, το οποίο μεταφράστηκε σε 12 κάτι μονάδες, εν πάση περιπτώσει, από το αρχικό ποσοστό. Δεν ψάχνουν απλώς μια ζαριά καλή, ψάχνουν για περισσότερα στεγανά αλλά και για περισσότερους μαγνήτες. Να προσελκύσουν κοινά, η Πειραιά για παράδειγμα είναι η γενέτερα του Δημήτρη Νατσιού, εκεί εκλέγει βουλευτή η Νίκη. Είναι ένα από τα δεξιά, ένα από τα προβλήματα στα δεξιά της κυβέρνησης η Πειραιά, όπως και αρκετά σημεία στον βορρά του χάρτη.
0: Ναι. Καθόλου τυχαία επίσης και η επίσκεψη, λένε αναλυτές, του κύριου Τσίπρα και στο Άγιο Όρος. Από εκεί επίσης ενδεχομένως για να αλλιεύσει κάποιος με την εικόνα αυτή κάποιους σταυρούς. Και ο κύριος Ανδρουλάκης με τα ηχητικά που ακούσαμε νωρίτερα, με τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα στη συνάντηση που είχε με τους Ελλήνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Θα τα πούμε και στο βραδινό δελτίο ειδήσεων. Ο Πρωθυπουργός, μια και αναφέρθηκε σε αυτό, κύριε και κύριο Γιώργο, χθες από την Κατερίνη δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα διαθέσιμα περιθώρια για τη στήριξη της κοινωνίας. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Σε 10 μέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν γιατί στέλνουμε, λέει, γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα.
0: Μαγκαζίνο Σκάι 100,3, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Λαύριο. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για όσα είχαν προηγηθεί τις άγριες επίθεσεις σε βάρος της 32χρονης και του συντρόφου της, του νυν συντρόφου της, από τον πρώην συντροφό της και πατέρα των δύο ανήλικων παιδιών της. Είναι μια ολόκληρη αλυσίδα μέτρων που τελικά δεν κατάφερε να αποτρέψει την αματηρή αυτή επίθεση. Άκουγα νωρίς σήμερα το πρωί την Κάτια Νιάκαρη να μιλάει στον Γιώργο Γρηγοριάδη και στη Μίνα Καραμήτρου με πολλά στοιχεία, πολλές πληροφορίες, Κάτια. Κρίσιμα. Από ό,τι φάνηκε για την υπόθεση αυτή. Να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Καταρχήν, την υγεία του, κυρίως του συντρόφου.
5: Είναι και πιο σοβαρά. Τραυματίας. Ήταν εντυπωσιακό μάλιστα ότι οι γιατροί διαπίστωσαν, και το είπε και η 32χρονη, ότι κατά την επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, ο νυν συντροφός της τραυματίστηκε ακόμα και στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δείχνει το μένος, τη ζήλια, αυτό που σε θεωρώ κτήμα μου, και τον νυν σύντροφό σου δεν θα τον αφήσω με τίποτα να είναι κοντά σου. Και όχι μόνο αυτό, όλα αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν έγιναν, όπως νομίζω το προανέφερες, ενώ μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά που είχε αποκτήσει με την πρώην σύντροφό του. Δηλαδή, δεν έδειξε μια προμελέτη όλο. Η σκάλα η μεγάλη που πήρε για να ανέβει από διπλανό σπίτι, να περάσει από το διπλανό σπίτι, να πάει στο σπίτι της συντρόφου του, να σπάσει το τζάμι, να μπει μέσα, και ενώ είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια, πήρε ένα τρίτο από την κουζίνα και μπήκε στο υπνοδωμάτιο. Και είναι εντυπωσιακό ότι αυτή η γυναίκα είχε απευθυνθεί στις αρχές, όχι μία φορά, 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή, στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας, στον νόμο που έγκυται η ενδοοικογενειακή βία, αλλά και ακόμα μία καταγγελία γιατί δεν είχε δώσει τα χρήματα, τη διατροφή, ο εν λόγω ο δράστης. Της είχε χορηγηθεί το panic button. Δεν έγινε ποτέ χρήση του, όμως μέσα σε ελάχιστες ημέρες αυτός ο άνθρωπος πραγματοποίησε όχι μία επίθεση επί της ουσίας, είχε ενοχλήσει ξανά, είχε συλληφθεί, οι αστυνομικοί είχαν πάει, τον είχαν αναζητήσει στον χώρο της δουλειάς του, τον συνέλαβαν και παρόλα αυτά αφέθηκε ελεύθερος. Και λίγες ημέρες μετά είχαμε την επίθεση, τη διπλή επίθεση με το μαχαίρι. Θέλω να σου πω ότι οι αστυνομικοί όταν δέχτηκαν το τηλεφώνημα για το συμβάν που έχει γίνει και άκουσαν την οδό στο τμήμα εκεί της Λαυρεωτικής, κατάλαβαν αμέσως, θέλω να σου πω, για ποιον πρόκειται. και όπως χαρακτηριστικά μου ανέφεραν, λέγανε ότι ήρθε και παραδόθηκε ο ίδιος. Η πρώτη φράση που είπε στους αστυνομικούς είναι ότι εγώ σε αυτή την οδό εγώ τους επιτέθηκα. Όμως αυτό που λένε είναι ότι εμείς καταλάβαμε αμέσως. Ξέραμε δηλαδή. Ξέραμε ποιον θα ψάχναμε και να μην ερχόταν.
0: Τώρα αυτό που λες είναι βαθιά, τουλάχιστον ενισχύει το μεγάλο ερώτημα. Αφού ήταν γνωστός, γιατί αφέθηκε ελεύθερος.
5: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί
0: και παρά τις καταγγελίες, τι του επιβλήθηκε?
5: Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι της μη προσέγγισης του σπιτιού σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και η συνάντηση με τα παιδιά, η επικοινωνία με τα παιδιά θα έπρεπε να γίνεται παρουσία δικηγόρου. Όμως όλα αυτά δεν τον εμπόδισαν σε τίποτα. Ο ίδιος μάλιστα, θέλω να σου πω ότι μετά από όλα όσα έκανε, είπε στους αστυνομικούς: «Α, δεν νιώθω καλά, έχω ταχυκαρδία, δεν είμαι καλά». Και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Είναι συγκλονιστικά όμως, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, να σου πω και δύο στοιχεία για τα περιστατικά της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και το panic button που έχει χορηγηθεί σε θύματα το τελευταίο οκτάμηνο σε σχέση με το οκτάμηνο του 2025, όσον αφορά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής, τα οποία έχουν καταγγελθεί, και είναι σημαντικό γιατί φαίνεται ότι τα θύματα μιλάνε. Κάτι που δεν συνέβαινε παλαιότερα. Το οκτάμηνο του 2025 οι καταγγελίες ανήλθαν σε 15.435, το ίδιο χρονικό διάστημα φέτος σε 14.519. Οι συλλήψεις το 25, ξαναλέω και το οκτάμηνο, 9.525, το 2026 8.920, και σε περνάω στο panic button, που τα στοιχεία αυτά που αφορούν στο panic button είναι από όταν ξεκίνησε να χορηγείται, από το 2023, τον Μάρτιο στις 23 μέχρι και τώρα. Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας που ήταν δικαιούχοι ανήλθαν σε 46.335,

0: Να σταθούμε λίγο εδώ στην εφαρμογή των περιοριστικών όρων. Ένα σχόλιο σου θα ήθελα.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό και την παραβίαση των περιοριστικών όρων, ότι δεν έχουν τελικά αποτέλεσμα. Θα μου πεις τι άλλο μπορούν να κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Μάλλον όχι όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αλλά στα προηγούμενα στάδια. Τι άλλο μπορεί να κάνουν οι αρχές, εκτός από το να επιβάλλουν τους περιοριστικούς όρους. Και βεβαίως σε κάθε περίπτωση που παραβιάζονται αυτοί, το θύμα να το καταγγέλει.
0: Ναι. Άννα, γιατί... όταν είναι κάτι επαναλαμβανόμενο, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί η γυναίκα είχε κάνει 4 καταγγελίες και ήταν γνωστός, μας είπε τώρα μόλις η Κάτια των Αρχών, ήξεραν με το που έγινε το τηλεφώνημα καταγγελία ότι έχουμε περιστατικό στο Λάδρου, ήξεραν και σε ποια οδό. Όταν κάτι είναι επαναλαμβανόμενο, μπορεί να η ποινή να είναι αυτό που το επιβάλλεται, τέλος πάντων να είναι περιορισμός 100 μέτρα από το σπίτι, μην πλησιάζεις. Και είδαμε άνθρωπος τι έκανε τώρα, έτσι. Σκαρφάλωσε, πήρε δύο μαχαίρια, πήρε άλλο ένα κουζνομάχαιρο και έσφαξε τους ανθρώπους.
1: Είναι ανάλογα με τη μορφή του αδικήματος. Δηλαδή, όταν μιλάμε για πλημεληματικού χαρακτήρα, βεβαίως έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Ακόμα και με πλημέλημα, αν κάποιος πάει στο δικαστήριο, το δικαστήριο του επιβάλλει μια ποινή, μπορεί να αποφασίσει την έκτηση αυτή ή μέρος έκτησης της ποινής. Μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει μια καταγγελία, μέχρι να γίνει το δικαστήριο, που επιβάλλονται τα περιοριστικά μέτρα, και μιλάμε τώρα, ξαναλέω, για αδικήματα πλημεληματικού χαρακτήρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή το πλαίσιο είναι ήδη αυστηροποιημένο. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι όταν δικαστεί αυτός ο άνθρωπος, όποιος το κάνει αυτό, γιατί σαφώς είναι επιβαρυντικό το να παραβιάζει συνέχεια τους περιοριστικούς όρους. Σαφώς είναι επιβαρυντικό. Για τη συγκεκριμένη γυναίκα ξέρω ότι και τις καταγγελίες, νομίζω τα είπατε και με την Κάτια, και τις καταγγελίες τις είχε κάνει και panic button είχε πάρει, εντάξει, δεν είχε δεχτεί να πάει σε δομή. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι εύκολο να ξεσκώνεσαι από το σπίτι σου και να πας σε μια δομή, γιατί ένας τρελός έχει βάλει στο μάτι. Να διαλύσεις όλη σου τη ζωή.
0: Ναι. Άννα, θέλω να σε κρατήσω, γιατί έχουμε εξελίξει σε μια άλλη υπόθεση που βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης και αναφέρομαι στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ ο Sky έφερε στο φως τα πρώτα στοιχεία από τις άρσεις απορρίτου των εμπλεκομένων και υπάρχουν ευρήματα που προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με τα κινητά. Είναι τρελά πράγματα αυτά που ακούσαμε. Τι τους ζητούσαν μέσα από τα κινητά πάντα. Αναζήτηση βρέθηκε για αντίδοτο στην
1: γιατροί.
0: Ναι. Τι βοήθεια μπορεί να έχουν αυτά τα ψηφιακά ευρήματα στην ανάκριση και πώς συνδέονται με όσα έχουν ήδη καταθέσει οι κατηγορούμενοι?
1: Κοίταξε, αυτό το ότι γινόταν αναζήτηση, την είχαμε αυτή τη συγκεκριμένη πληροφορία, δηλαδή για την προποφόλη τώρα. Αν θες μας, είναι άλλο ένα στοιχείο που έρχεται να προσθεθεί και σε κατάθεση που έχει δοθεί για τη μέθη καταστολή και στην κατάθεση της αναισθησιολόγου. Αυτή ήταν νοσηλεύτρια. Και στην κατάθεση της αναισθησιολόγου που λέει με πήρανε και με ρωτήσανε τι αντίδοτο έχει η προποφόλη, που εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι μια αυτή, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι γιατροί και οι ειδικοί, που δεν πρέπει να χορηγείται σε τέτοιο περιβάλλον. Βασικά πρέπει να είναι με εξειδικευμένο προσωπικό και τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνω εγώ σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Και μας δείχνει και τον πανικό, αν θέλει, που τον είδαμε και μέσα από τις καταθέσεις που έδωσαν και οι νοσηλεύτες και το προσωπικό του ιατρείου, την ώρα που καταλάβανε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή το να ψάχνουν.
0: Πανικός, έλλειψη εμπειρίας. Ακριβώς αυτό.
1: Αντίθετα με ό,τι αυτοί ισχυρίζονται στις απολογίες τους. Ότι όλα γίνανε όπως έπρεπε. Δηλαδή κάρπα, αδρεναλίνη, ΕΚΑΠ με τη σειρά την οποία έπρεπε.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Φαίνεται ότι υπήρχε πανικός.
0: Σε ευχαριστώ, Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Άννα Κανδύλη, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε τον κύριο Λικούδη, είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη.

0: Τονάκη.
1: Είναι πράγματι και συγκλονιστικό και αποκλειστικό. Για πρώτη φορά ακούγεται. Δύο γιατροί και νοσηλεύτριες ψάχνουν να βρουν το αντίδοτο της προβοφόλης. Και μετά ψάχνουμε ποιες είναι οι αιτίες του θανάτου. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί αυτός ο απεινιδωτής. Αυτό το ότι λέει ότι έβαλα σε λειτουργία το απεινιδωτή είναι ψέμα. Τι να πούμε τώρα.
0: Είναι παρά 10 κυρίες και κύριοι, Δημήτρης Βάλσαμος είναι στο στούντιο. Πάμε να δούμε τις σημερινές αθλητικές αναμετρήσεις και τις μεταδόσεις που έχουμε.
2: Σωστά, γιατί καλησπέρα αρχικά. Είναι στον αέρα από χθες η πλατφόρμα του Sport FM TV. Μπορεί ο κόσμος με ένα κλικ στο www.sportfmtv.gr να μπει και να δει τα σημερινά παιχνίδια της πρεμιέρας του πρωταθλημάτος μπάσκετ. Τη στοίχημα είναι GBL. Αρχίζει γενομένη σε περίπου 10 λεπτά, όπως είπες και εσύ Χριστίνα μου, με το Μύκονος ΠΑΟΚ. 3 η ώρα. Στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούση. Ενώ στις 5 Προμηθέας Περιστέρη. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι ζωντανά από το Sport FM TV αλλά και την υβριδική πλατφόρμα του Sky καθώς και το Sky GR. Στις 5.30 το Καρδίτς Άρης παίζει σε όλα αυτά που αναφέραμε αλλά και στην ελεύθερη τηλεόραση του Sky. Ενώ αύριο 1 η ώρα Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός στην πλατφόρμα και στην ελεύθερη τηλεόραση του Sky, μια καινούργια προσπάθεια που ξεκινάει από τον όμιλο από το Sport FM TV, όπου μπορούμε να παρακολουθήσουμε εκτός των αγώνων του πρωταθλήματος μπάσκετ και το κύπελο Ελλάδα στο ποδόσφαιρο και τους εντός έδρας αγώνες στο πρωτάθλημα της Super League, του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού και άλλα πράγματα που έπονται στη συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και η ώρα που περιμένατε περισσότεροι, επίσης δηλαδή μετά τα αθλητικά, για την ενημέρωση για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, ο καιρός. Και όσοι μας ακούτε από την Κρήτη και όσοι ενδιαφέρεστε για το τι θα γίνει εδώ στην Αττική τις επόμενες ώρες, θα μας τα πει όλα αυτά η Ηλιάνα Κουτσούπη, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας. Σε ακούμε, Ηλιάνα, με πάρα πολύ προσοχή.
6: Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε με την Κρήτη, να εστιάσουμε εκεί. Έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις από τις πρωινές ώρες και τα τελευταία 24 ώρα. Συνεχίζονται αυτές οι βροχοπτώσεις, ίσως με λίγο πιο ήπια ένταση, κυρίως στα Χανιά, το Ρέθυμνο αλλά και το Λασίθι. Φαίνεται ότι επηρεάζονται περισσότερο περιοχές κοντά στους ορεινούς όγκους. Όσο έχουμε ισχυρούς ανέμους, ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, μάλιστα θυελώδεις, τόσο θα επιμένουν και οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Είναι μια τροφοδοσία. Φαίνεται λοιπόν ότι και τις επόμενες ώρες θα κυλήσει έτσι ο καιρός, με βροχοπτώσεις αναδιαστήματα κάπως ισχυρές. Ωστόσο, να πούμε ότι μέχρι το βράδυ σταδιακά θα υπάρχει έτσι μια εξασθένηση και από τις βραδινές ώρες σήμερα και αύριο τα φαινόμενα θα είναι πολύ πιο εξασθενημένα. Στην Αττική περιμένουμε και στην Εύβοια σποραδικές βροχοπτώσεις, όχι όμως με σφοδρότητα, κάτι ήπιο. Και στα Δωδεκάνησα, να πούμε, πολύ σημαντικό, και εκεί περιμένουμε τις καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και σήμερα αλλά και αύριο. Αύριο όμως, ξαναλέω, τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο ήπια, δεν περιμένουμε αυτή τη ραγδαιότητα και οι βοριάδες θα εξασθενήσουν, θα πνέουν 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, και από τη Δευτέρα πλέον θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία, τα φαινόμενα θα έχουν εξασθενήσει πλήρως και οι άνεμοι θα έχουν υποχωρήσει.
0: Δηλαδή.
6: Η άνεμη μέχρι.
0: Όχι, άνοδος, συγγνώμη, άνοδος της τάξεως.
6: Άνοδος θα ανέβει στα ανατολικά υπηρετικά. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέχρι 22 βαθμούς. Από τη Δευτέρα θα αγγίξουμε και πάλι τους 25-26 βαθμούς. Όλη εβδομάδα θα κυλήσει έτσι και με ήπιους ανέμους μέχρι και την Πέμπτη τουλάχιστον.
0: Χωρίς βροχοπτώσεις.
6: Χωρίς βροχοπτώσεις καθόλου. Μόνο τη Δευτέρα, ίσως ήπιες βροχοπτώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αλλά θα έχουμε πλήρη εξασθένιση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλιάνα. Ηλιάνα Κουτσούπη, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας. Πάμε να κάνουμε την σύνδεση με την Deutsche Welle, διεθνείς ειδήσεις, και επιστρέφουμε.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. 36 χρόνια από την Γερμανική Επανένωση. Μηνύματα ενότητας από την πολιτιακή ηγεσία. Τρομοκρατική επίθεση φέρεται να σχεδίαζε ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai σύμφωνα με την εισαγγελία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Βία επεισόδια στα γαλλικά σχολεία με πάνω από 5.000 συλλήψεις. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Με εκκλησιαστική λειτουργία στη Βρέμη ξεκίνησαν οι επίσημοι εορτασμοί για την ημέρα της Γερμανικής Επανένωσης, με τους εκπροσώπους των εκκλησιών να απευθύνουν έκκληση για κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Κορυφαίοι πολιτικοί τόνισαν ότι η δημοκρατία και η κοινωνική συνοχή απειλούνται από τον εξτρεμισμό και την πόλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο αντιπρόεδρος της Γερμανικής Βουλής, Μποντο Ράμελο, υπογράμμισε ότι 36 χρόνια μετά την Επανένωση εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας. Το παρόν στις εκδηλώσεις δίνουν σήμερα ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος, ο Καγκελάριος και η Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου. Σκιά στους εορτασμούς έριξαν επεισόδια στο κέντρο της Βρέμης, όπου διαδήλωση της Αντίφα εξελίχθηκε σε βίες συγκρούσεις με την αστυνομία. Σύμφωνα με τις αρχές, αστυνομικοί δέχθηκαν επιθέσεις με πέτρες, μπουκάλια και πυροτεχνήματα. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai προς το Τελαβίβ, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη εν ώρα πτήσης, σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νωρίτερα, το αμερικανικό ABC μετέδωσε ότι από τα πρώτα στοιχεία της ανάκρισης προκύπτει ότι ο δράστης σκόπευε να καταρρύψει το αεροπλάνο στο Ισραήλ. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τις κακές σχολικές υποδομές εξελίχθηκαν σε βία επεισόδια με περισσότερες από 5.000 συλλήψεις από τις αρχές. Επεισόδια, επιθέσεις και βανδαλισμοί καταγράφηκαν σε εκατοντάδες σχολεία, ενώ η κυβέρνηση προειδοποιεί με κυρώσεις τους γονείς ανηλίκων που εμπλέκονται στις καταστροφές. Οι μαθητές ζητούν περισσότερους εκπαιδευτικούς, καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας και άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα γαλλικά σχολεία.
9: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
10: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
11: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
12: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
10: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
11: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
12: Φοβάμαι!
11: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
10: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
11: Μπράβο!
13: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
13: Μυστήριο. Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
16: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
15: Σκέψου, πράκτικα.
17: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. έχεις καλύτερο. Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Για το σπίτι του μέλλοντος.
18: Για τον αγρότη του σήμερα.
9: Για τον εργολάβο του τώρα.
18: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
9: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
18: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
9: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
18: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
9: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
18: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
17: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
20: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
21: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
22: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
23: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
24: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
25: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
4: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
5: Κοίταξε. Το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
4: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
5: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
4: Εγγύηση?
5: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Επιτέλους, γε μου. Τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειά σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Ορισμένων καιρικών συνθήκων. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας, τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες εκτελούνται κανονικά, ενώ δεν πραγματοποιούνται προς το παρόν τα δρομολόγια για το Μαρμάρι. Αντίθετα, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα τουριστικά πρακτορία. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου. Ο επαναπατρισμός σπουδαίων κοιμηλίων της συλλογικής μνήμης σε Ελλάδα και Βουλγαρία μετατρέπει τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος σε γέφυρες ενός κοινού μέλλοντος, σημείωσε ο Πρωθυπουργός παρουσία του Βούλγαρου ομολόγου του. Πρόκειται για 48 ιερά κοιμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα έναν και πλέον αιώνα μετά την αφαίρεσή τους Ενώ η χώρα μας παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που ταυτοποιήθηκαν ως του Τσάρου Σαμουήλ. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βούλγαρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Κυβερνητικές πηγές σχολίασαν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, με την οποία χαρακτηρίζεται η συμφωνία ως επιτυχία για την πατρίδα που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας-εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Στην ανακοίνωσή του, ο κύριος Σαμαράς άσκησε ενδρυμία κριτική και στην πρόεδρο της Κομισιόν για τον θαυμασμό που εξέφρασε για τη δίθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Όπως ανέφερε ο κύριος Σαμαράς, δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί η κυρία Φόντερ Λάιεν, αλλά τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλητο σεβασμό των συμφωνηθέντων, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από εκεί και πέρα, επισημαίνει ο κ. Μαρινάκης, για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, τον λογαριασμό ας τον αναζητήσουμε από τον κ. Τσίπρα και εκείνους που ψήφισαν μια κακή συμφωνία. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο ο συγκυβερνήτης να έδρασε κατόπιν εντολών τρίτων, προειδοποιώντας ότι όποιος εμπλέκεται θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Στο κέντρο της Αθήνας κλειστές θα παραμείνουν έως τη λήξη των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου Αεροπαγίτη, Αεροπαγίτη, η Οδυσκουφάλη, η Καβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνο, Σέκερη, Κανάρη και η Πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, όλο το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Λίγο πριν τη λήξη, Μύκονος ΠΑΟΚ ήταν 75-78. Στο ημίχρονο, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας είναι 46-37 και ΑΕΚ Μαρούσι 46-34. Πριν από λίγο άρση αναμέτρηση Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη, στις 5.30 η Καρδίτσα υποδέχεται τον Άρη. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα πνέον βορειάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από αύριο το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια θα επικρατεί στην υπόλοιπη χώρα, βορειάδες στο Αιγαίο 6 με 8 και στο Ιόνιο έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά, ηπειρωτικά και τα νησιά, ενώ στη δυτική Ελλάδα και τα βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
11: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
12: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
11: Και για μέσα στο σπίτι?
12: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
10: Η εκπομπή «Ζω καλά» είναι μια προσφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
13: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Παρέα, εγώ, εσείς και οι ειδικοί αναζητούμε την αλήθεια γύρω από την ιατρική πληροφορία, την οποία προσπαθώ να σας μεταδώσω με απλό τρόπο, χωρίς όμως να χάνει την επιστημονική της αξία. Στόχος μου είναι να μαθαίνουμε από έγκυρες πηγές όσα χρειάζεται να ξέρουμε για να ζήσουμε πολλά και καλά χρόνια. Πριν από αρκετά χρόνια βρέθηκα σε ένα μικροβιολογικό ιατρείο, καθόλου ανώμημο, και έπρεπε να μου κάνουν μια αιμοληψία για περαιτέρω εξετάσεις. Για κάποιον να διευκρίνει το λόγο, δεν ξέρω πώς μου ήρθε εκείνη τη στιγμή, κοίταξα το φλεβοκαθετήρα και είδα να βγαίνει το αίμα. Και έχασα τις αισθήσεις μου. Όταν ξύπνησα, ρώτησα τι συνέβη και μου είπαν απλά φοβηθήκατε. Αυτό μου έχει ξανασυμβεί άλλη μια φορά βέβαια, σε ιατρείο Ορειλά, όταν προσπάθησε ο γιατρός, τοποθετώντας ξυλοκαίνη, ένα ισχυρό τοπικό αναισθητικό στη μύτη μου, να ολοκληρώσει μια εξέταση για τις ρινικές κόγχες. Τότε λιποθύμησα ξανά και όταν συνήλθα, η εξήγηση ήταν πάλι ότι μάλλον φοβήθηκα ή η συγκεκριμένη ουσία δεν έγινε και τόσο καλά ανεκτή από τον οργανισμό μου. Δεν σας κρύβω ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις θορυβήθηκα. Παρότι μπορεί να πει κάποιος ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις ήταν μια απλή λιποθυμία από την οποία συνήλθα. Δεν το έψαξα παραπάνω. Απλώς ήταν κάτι που κράτησα στο μυαλό μου για χρόνια. Ακούγοντας όλα αυτά που συμβαίνουν σε ιατρία και μη ιατρία, αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν εμείς, αλλά και οι γιατροί που εμπιστευόμαστε, πολλές φορές δεν είναι καν γιατροί, να προβαίνουν σε εξετάσεις και ιατρικές πράξεις στο χώρο του ιατρείου, σαν να είναι ρουτίνα, η οποία δεν περιέχει κανένα απολύτως κίνδυνο. Ή τουλάχιστον ο κίνδυνος να συμβεί κάτι είναι εξαιρετικά μικρός. Και στις περισσότερες φορές είναι μικρός. Όμως γιατί να πηγαίνουμε γυρεύοντας? Στην ιατρική, πίσω από τη φράση τίποτα δεν είναι 100% ασφαλές, ούτε καν ένα παυσίπονο, κάποιος μπορεί να κρυφτεί πολύ καλά πίσω από μια σπάνια επιπλοκή, αλλά ταυτόχρονα εμείς μπορούμε να κρατήσουμε αυτή την άποψη ώστε να γνωρίζουμε και να σκεφτόμαστε κάθε φορά που επισκεπτόμαστε κάποιο ιατρείο ότι τίποτα τελικά δεν είναι 100% ασφαλές. Δεν λέω να γίνουμε καχύποπτοι και detectives, αλλά από την άλλη, δεν πρέπει και να μένουμε σε όσα ακούμε από έναν γιατρό για αυτά που πρόκειται να κάνει στο δικό μας σώμα, όντας ένα χώρο ιατρείου. Έχοντας στο μυαλό μας την παλιά νοοτροπία του γιατρού αυθεντία, πολλοί άνθρωποι διστάζουμε να ρωτήσουμε τις λεπτομέρειες μιας εξέτασης ή μιας μικρής ή πιο εκτεταμένης παρέμβασης στο χώρο του ιατρείου. Θεωρούμε δηλαδή ότι ο επιστήμονας ξέρει τη δουλειά του. Γι' αυτό και αποφεύγουμε τις πολλές ερωτήσεις. Λάθος. Αν ζούσαμε σε μια ιδανική ιατρική κοινότητα, όπου όλοι οι γιατροί είναι ευσυνείδητοι, τηρούν τον όρκο του Ιπποκράτη και υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους που διασφαλίζουν ότι ένα ιατρείο λειτουργεί σωστά, τότε ίσως να μην χρειαζόταν να είμαστε τόσο καχύποπτοι. Όμως στην εποχή που η ιατρική πληροφορία είναι διαθέσιμη παντού στο διαδίκτυο, καλό είναι να κάνουμε τις ερωτήσεις που θέλουμε να κάνουμε σε έναν γιατρό, ακόμη και αν αυτές είναι αφελείς, προκειμένου να δούμε αν οι απαντήσεις είναι πιστικές και αυτός ο επιστήμονας μας εμπνέει εμπιστοσύνη. Βέβαια, όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι επισκεπτόμαστε έναν κανονικό γιατρό που έχει τίτλο σπουδών, έχει άδεια νόμιμου ιατρείου, έχει έναν ιστότοπο που εξηγεί ακριβώς τι κάνει και έχουμε ελέγξει όσο αυτό γίνεται την επιστημονική του επάρκεια. Το λέω γιατί δυστυχώς αρκετοί από εμάς, θα πω συχνά θύματα του μάρκετινγκ, βρισκόμαστε σε χώρους που ναι μεν φαίνονται επιστημονικά επαρκείς και με το ανάλογο προσωπικό, αλλά όταν έρχεται η ώρα κάποιος να επέμβει στο σώμα μας, επί της ουσίας μπορεί να μην ξέρουμε και ποιος είναι και τι θα κάνει ακριβώς. Ενδεικτικά αναφέρω κάποιες περιπτώσεις που εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια έχει αναλάβει τον έλεγχο για όλα αυτά. Η αρχή αυτή κατάφερε να φτάσει σε αρκετά ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, δομές ψυχικής υγείας και μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κυρίως μετά από καταγγελίες πολιτών. Όμως, διεύρυνε τους ελέγχους και σε περισσότερα από 10 κέντρα αισθητικής, αλλά και όταν είχε καταγγελίες ότι γίνονται ιατρικές πράξεις εκεί από ανθρώπους που δεν είναι γιατροί. Μεταξύ άλλων, διαπίστωσε ότι γίνονταν βελονισμός αλλά και εφύτευση τριχών από μη γιατρούς. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο γιατρός απουσίαζε. Και σε μία μάλιστα περίπτωση η ιατρική πράξη γινόταν από υπάλληλο του ιατρείου, ο οποίος έπαιρνε οδηγίες από τον γιατρό μέσω βιντεοκλήσης. Πολύ συχνό ήταν και το φαινόμενο γιατροί να κάνουν ιατρικές πράξεις που δεν αναφέρονταν στην άδεια λειτουργίας του ιατρείου τους. Ένα ηχηρό παράδειγμα κακής πρακτικής ήταν για παράδειγμα ο εμβολιασμός ενός παιδιού με λιγμένο εμβόλιο από παιδίατρο στο καθόλου ανώμημο ιατρείο του. Αυτά και πολλά άλλα, για να μην σας κουράζω. Το ζήτημα δεν είναι μόνο τι συμβαίνει σε ένα ιατρείο που φέρει την ταμπέλα του ιατρικού συλλόγου της περιοχής, αλλά και σε όλα αυτά τα αυτοσχέδια μη ιατρία που παρέχονται αμιγώς ιατρικές υπηρεσίες, γιατί ας μην κρυβόμαστε, η ιατρική υπηρεσία είναι και ακόμα και η ένεση βοτουλινικής τοξίνης ή αλουρανικού οξέως, καθώς πρόκειται για φαρμακευτικές ουσίες που μπορούν να κάνουν σοβαρή ζημιά σε σπάνιες περιπτώσεις μεν, αλλά ανεπανόρθωτη σε κάποιες άλλες, εάν όποιος τις εφαρμόζει δεν γνωρίζει καλά την ανατομία του προσώπου ενός ανθρώπου. Όμως, κακή πρακτική είναι και το να εφαρμόζεται μέτρια έως σοβαρή μέθη, η γνωστή μορφή αναισθησίας, σε έναν χώρο ιατρείου. Πάντως, εγώ έχω κάνει 2 κολονοσκοπίες στη ζωή μου, τις έχω κάνει σε ένα ένα δημόσιο νοσοκομείο μεγάλο και σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου ό,τι και αν συμβεί, γνωρίζω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα. Ωστόσο, η εξέταση αυτή μπορεί να γίνει σε ιατρείο, με ήπια μέθη, που μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και τον ίδιο τον καρσιντερολόγο. Μόνο εφόσον διαθέτει βέβαια την κατάλληλη εκπαίδευση και το ιατρείο του είναι εξοπλισμένο με συστήματα παρακολούθησης όπως το οξύμετρο, η παροχή οξυγόνου και έχει έναν απεινιδωτή σε περίπτωση που απαιτηθεί η ανάνυψη του ασθενούς. Ουσιαστικά, αυτή η πράξη απαγορεύεται σε χώρο ιατρείου, αν ο ασθενής έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως μια σοβαρή αναπνευστική ή καρδιακή ανεπάρκεια ή νεφρική νόσο. Όλα αυτά οφείλουμε να τα ρωτήσουμε τον γιατρό, να πάρουμε πιστικές απαντήσεις και να επιλέξουμε εμείς πώς θα προχωρήσουμε σε συνεργασία με τον γιατρό και όχι αφήνοντας μόνο του τον γιατρό να κάνει ό,τι θέλει. Αναφέρθηκε σε μια πολύ χρήσιμη εξέταση για τον εντοπισμό του καρκίνου του παχαίου εντέρου, η οποία προφανώς και πρέπει να γίνεται όταν συνταγογραφείτε, αλλά δεν πάβει να είναι μια ιατρική πράξη. Παρότι η εξέταση ρουτίνας πλέον, η οποία θα πρέπει να γίνεται αφού έχουν διασφαλιστεί όλα όσα προείπα. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα όταν δεν πάμε στο ιατρείο να κάνουμε μία εξέταση ή μία ιατρική πράξη, την οποία χρειαζόμαστε για να επιλύσουμε ή να βρούμε ένα πρόβλημα υγείας, αλλά για να ικανοποιήσουμε τη ματαιοδοξία μας. Η μέθη, για παράδειγμα, στο ιατρείο επιτρέπεται στη λιποαναρρόφηση μόνο όταν πρόκειται να αφαιρεθεί μικρή ποσότητα λίπους από μικρές περιοχές όπως το γόνατο ή μια άλλη περιορισμένη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η παρουσία αναισθησιολόγου και ο πλαστικός χειρουργός δεν επιτρέπεται να χορηγήσει τη μέθη μόνος του, καθώς ο αναισθησιολόγος θα παρακολουθεί διαρκώς τις ζωτικές λειτουργίες του ασθενούς. Αυτό συχνά γίνεται με τον συνδυασμό μέθης και τοπικής αναισθησίας. Αλλά και εδώ είναι απαραίτητη η παρουσία και των δύο ειδικοτήτων. Θα μου πείτε, γιατί πρέπει να γνωρίζω όλες αυτές τις λεπτομέρειες πριν κάνω μια μικρή λιποαναρρόφηση που δεν θα γίνει στο νοσοκομείο? Μα γιατί είναι το σώμα σου και δυνητικά η ζωή σου. Αν προκύψει μια επιπλοκή, τι θα γίνει? Ιδίως για εσένα που είσαι καθόλου υγιής και μπαίνεις στη διαδικασία μιας ιατρικής πράξης για να βελτιώσεις περισσότερο την εικόνα σου και όχι την υγεία σου. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλη ευθύνη του κράτους και των ελεγκτικών μηχανισμών του να εντοπίσουν και να κλείσουν επιχειρήσεις, γιατί για επιχειρήσεις πρόκειται, που υπόσχονται θαύματα στο όνομα της αντιγύρανσης. Η πραγματική αντιγύρανση είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία που δεν χρειάζεται ενέσεις και παρεμβάσεις, θεραπείες και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το σώμα του ασθενούς. Επιτυγχάνεται κυρίως με την πρόληψη, τις εξετάσεις, ένα υγιεινό τρόπο ζωής και όχι με εξωτερικές παρεμβάσεις από ανθρώπους που δεν είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό. Δεν είναι καν επιστήμονες και πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι από αυτούς δεν μπορούν να προσφέρουν και τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες αν χρειαστεί. Μαζί μας είναι ο καθηγητής παθολογίας, ρευματολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Πέτρος Φικάκης. Καλησπέρα, κύριε Φικάκη.
14: Καλησπέρα, κύριε Φαλογιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
13: Και θέλω να ξεκινήσω από αυτά τα τελευταία που έλεγα. Επειδή έχετε διατελέσει και πρόεδρος της ιατρικής σχολής, και θέλω να ρωτήσω το πιο απλό. Πότε μαθαίνουν οι φοιτητές ιατρικής να κάνουν κάρπα, δηλαδή να κάνουν ανάνυψη έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο?
14: Κάρπα, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, κάνουμε στους ανθρώπους που δεν αναπνέουν κανονικά. Έτσι, που δεν αναπνέουν καθόλου. Ναι, ή δεν αναπνέουν κανονικά. Πρέπει να μπορούμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Οι φοιτητές μας από το πρώτο έτος έχουν το μάθημα των πρώτων βοηθειών, αλλά στη διάρκεια της εξαετούς φοίτησης πολλές φορές έρχονται, δηλαδή διδάσκονται κάρπα. Ναι. Πολλές φορές. Και στην πράξη, βέβαια, στα κλινικά χρόνια, μέσα στο νοσοκομείο.
13: Και επειδή η ερώτηση ίσως να είναι διαφορετικά διατυπωμένη, θα ρωτήσω το εξής. Μπορείτε εσείς να κάνετε κάρπα, εσείς ο ίδιος? Αν χρειαστεί, πόσοι από τους γιατρούς μπορούν σήμερα να κάνουν κάρπα στα ιατρεία τους? Θα πρέπει όλοι να μπορούν?
14: Βέβαια, θα πρέπει όλοι να μπορούν. Αλλήμονο, εάν έχουν πτυχίο ιατρικής και εξασκούν την ιατρική, προφανώς και μπορούν να κάνουν κάρπα. Δεν είμαι βέβαια τόσο καλός όσο είναι οι διασώστες του ΕΚΑΒ, έτσι δεν είναι?
13: Ναι.
14: Αλλά ναι, προφανώς μπορώ.
13: Πόσοι πρέπει να έχουν απεινιδωτές και δεν έχουν? Το λέω αυτό γιατί ξέρετε τι λέει ο κόσμος απλά, κύριε Σφικάκη. Τόσα λεφτά βγάζουν οι γιατροί. Ένα απεινιδωτή δεν μπορούν να έχουν στο ιατρείο τους?
14: Κοιτάξτε, εγώ στο ιατρείο μου απεινιδωτή δεν έχω, γιατί δεν κάνω τίποτα επεμβατικό, ούτε καν αιμοληψία.
13: Ναι, δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά, αλλά.
14: Ναι, οπουδήποτε γίνεται κάτι επεμβατικό, είμαι βέβαιος ότι απεινιδωτή πρέπει να έχουν οι γαστρεντερολόγοι, οπωσδήποτε οι καρδιολόγοι όταν κάνουν τεστ κοπόσεως σε ιδιωτικό ιατρείο. Δεν νομίζω πάντως ότι. Όχι, έχετε δίκιο. Απεινιδωτές δεν υπάρχουν στα ιατρεία σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Απλώς να πω με την ευκαιρία που με ρωτάτε. Γι' αυτό τώρα στο ΕΚΠΑ έχουμε το τελευταίους μήνες, και όλα ήταν μια δωρεά της κυρίας Ιουλίας Σέτη, 150 απεινιδωτές, παρακαλώ, έχουν σπαρίσει όλο το πανεπιστήμιο. Ευτυχώς.
13: Αυτό έχει γίνει για να προστατεύσετε τους ανθρώπους που φοιτούν στο πανεπιστήμιο.
14: Τους φοιτητές μας, ναι, τους φοιτητές μας. Ναι, και το προσωπικό. Ξέρετε, ο απεινιδωτής, αυτός που είναι εμπορικά διαθέσιμος και είναι μέσα σε ένα κουτί, μπορεί να τον χρησιμοποιήσει και ένας μη εκπαιδευμένος. Είναι εύκολο να τον χρησιμοποιήσει κανείς. Mm-hmm. Και ένας μη εκπαιδευμένος. Δεν χρειάζεται ειδική εκπαίδευση. Ξέρω γιατί ρωτάτε, γιατί είδαμε αυτά τα έσχη που γίνανε, αλλά εδώ είναι κάτι πάρα πολύ ακραίο.
13: Mm-hmm. Ο ασθενής σε ρόλο detective. Ξαφνικά ξυπνάω και έχουν πριστεί συμμετρικά οι αρθρώσεις μου, υποθετικό το σενάριο, και στα δύο μου δάχτυλα και έχω πόνο. Κάνω αυτή την ερώτηση γιατί αφορά το πεδίο σας, τη ρευματολογία. Εγώ δεν κάνω ιατρικό ρεπορτάζ, Έτσι είναι το σενάριο που έχω στο μυαλό μου τώρα και αυτό που μεταφέρω στους ακροατές μου. Δεν έχω τη γνώση που να απευθυνθώ. Βλέπω απλώς ότι έχει συμβεί αυτό στα χέρια μου. Ίσως να μην σκεφτώ καν ότι χρειάζομαι ρευματολόγο. Από πού θα πρέπει να ξεκινήσω για να μην κάνω το ένα λάθος μετά το άλλο και να καταλήξω σε ένα πολυδιαφημιζόμενο εναλλακτικό θεραπευτή, ο οποίος ισχυρίζεται ότι θα με κάνει καλά με τεστ της ανεξίας, καλή διατροφή, ενίσχυση βιταμινών και πρωτοποριακά σκευάσματα που φτιάχνουν ένα-δύο φαρμακεία μόνο για αυτόν στην Αθήνα.
14: Πολύ ωραίες ερωτήσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Ξυπνάω και έχω πριστεί, ή τέλος πάντων ξυπνάω και έχω μεγάλο πρόβλημα στην υγεία μου, ή μικρό ή μέτριο. Το ασφαλέστερο, έτσι πρέπει να απαντήσω, το ασφαλέστερο είναι στο βαθμό που ανησυχώ, στο βαθμό που συμβαίνει κάτι, να πάω κατευθείαν στην εφημερία ενός νοσοκομείου. Το να κάνουν λάθος οι νοσοκομιακοί γιατροί, είτε είναι δημόσιο είτε ιδιωτικό, ελαχιστοποιείται, έτσι. Για να είμαστε τώρα όμως πιο πρακτικοί, νομίζω ότι περισσότεροι θα ρωτήσουν το ChatGPT. Αν το ρωτήσετε και πείτε πριστεί τα συμμετρικά οι αρθρώσεις μου και στα δύο μου δάκτυλα, θα σας απαντήσει ότι άμα δεν έχετε χτυπήσει, πρέπει να πάτε στο ρευματολόγο. Τώρα, άμα δεν έχετε ChatGPT, θα ρωτήσουμε τον παθολόγο μου, τον γενικό μου γιατρό. Mm-hmm. Αυτόν πρέπει να ρωτάμε για οτιδήποτε.
13: Πείτε ότι βρίσκουμε ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα ρευματολόγο. Πώς θα επιλέξουμε, ναι, σε ποιον ρευματολόγο θα πάμε.
14: Πώς θα επιλέξουμε, σε ποιον ρευματολόγο θα πάμε ή στον οποιονδήποτε ειδικό που θα πάμε. Αυτό που γίνεται, αν δεν πάμε σε κάποιο νοσοκομείο και πάμε σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, αυτό γίνεται συνήθως από στόμα σε στόμα. Ρωτάμε κάποιον που εμπιστευόμαστε, γι' αυτό είπα για τον παθολόγο ή τον γενικό γιατρό. Αυτό το οποίο δεν θα έκανα με τίποτα είναι να ανοίξω και να δω κριτικές, να ανοίξω το διαδίκτυο και να ψάχνω κριτικές αγνώστων, έτσι, για γιατρούς. Αυτό δεν θα το έκανα με τίποτα. Αλλά άνθρωπο ο οποίος, ένα από τον παθολόγο μου ή τον γενικό μου γιατρό, αυτόν θα ρώταγα.
13: Ναι, και όχι κάποιον φίλο σας απαραίτητα που θα σας συστήσει κάποιον γιατρό.
14: Και αυτό γίνεται στην καθημερινή πράξη, αλλά είναι ασφαλέστερο να ρωτήσεις έναν γιατρό.
13: Το λέω αυτό γιατί είδαμε ότι πολλές φορές δεν χρειάζεται υπερβολική διαφήμιση για να γίνουν τέρατα. Είδαμε ότι το από στόμα σε στόμα πιάνει και στους κομπογιαννίτες πάρα πολύ. Το λέω γιατί το είδατε να συμβαίνει. Πολύ συχνά η κλασική
14: Ένα δευτερόλεπτο να πω κάτι εδώ όμως. Αν τελικά, γιατί με ρωτήσατε, καταλήξω να πάω στον εναλλακτικό γιατρό που υπόσχεται και κάνει και δείχνει και κομπογιαννίτες όλα αυτά που λέτε, και δεν είναι ένας, δύο, είναι πολύ. Εδώ τώρα κοιτάξτε, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει, για να τα λέμε δηλαδή ξεκάθαρα τα πράγματα, σημαίνει, αφού καταλήγω να πάω εκεί, ότι φοβάμαι την κλασική ιατρική. Προσέξτε, φοβάμαι είπα. Είπα τη λέξη φοβάμαι γιατί η φοβία είναι, ναι, κάτι θεμητό.
13: Τώρα όμως με προκαλείτε να κάνω μια πολύ κομβική ερώτηση. Πολύ συχνά η κλασική ιατρική δεν δίνει απαντήσεις. Ή τουλάχιστον δεν δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις. Δηλαδή τότε μοιραία οι άνθρωποι ψάχνουν τη δεύτερη, την τρίτη γνώμη και φαίνεται ότι αυτό είναι μονόδρομος. Ή μήπως φτάνουμε στο σημείο να κλονίζεται τελικά η εμπιστοσύνη μας όταν δεν βρίσκουμε μια γρήγορη διάγνωση ή μια λύση στο πρόβλημα και τότε ψάχνουμε το διαφορετικό, το άλλο, αυτό που θα μας δώσει τη λύση πιο εύκολα.
14: Αυτό που είπατε έχετε δίκιο. Έχετε σαφώς δίκιο. Υπάρχουν περιπτώσεις που η κλασική ιατρική δεν δίνει απαντήσεις.
13: Δυσκολεύεται να δώσει ή τουλάχιστον αργεί, να το πω απλά.
14: Εδώ τώρα όμως έχει να κάνει με το ποιος εκπροσωπεί την κλασική ιατρική. Οι απαντήσεις που δίνω εγώ 30 χρόνια αφού πήρα την ειδικότητα δεν είναι ίδιες με αυτές που έδινα πριν από 30 χρόνια. Θέλω να πω.
13: Είναι και η εμπειρία ενός γιατρού, συμφωνώ. Έχετε δίκιο.
14: Και η έκθεσή του. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι η δεύτερη και η τρίτη γνώμη είναι απολύτως θεμητές όταν η απάντηση δεν ικανοποιεί. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Ας το πούμε έτσι, γιατί και καμιά φορά η απάντηση είναι ξεκάθαρη, αλλά τελικά δεν ικανοποιεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πόσο κλονίζεται η εμπιστοσύνη μας ή όχι, κοιτάξτε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχει να κάνει και με εμάς τους ίδιους. Έτσι δεν είναι?
13: Ναι, δηλαδή, λέτε η ατομική μας ευθύνη από ένα σημείο και μετά.
14: Ακριβώς. Δηλαδή, και αυτό που λέγαμε και πριν που με ρωτάγατε, και τελικά να πάμε να αναζητήσουμε το εναλλακτικό, ξέρετε, έχει να κάνει και με το ενδεχομένως ότι οι απαντήσεις που μας δίνουν δεν μας αρέσουν καθόλου, μας τρομάζουν.
13: Ναι,
14: και
13: θέλουμε κάποιον να μας χαϊδέψει τα αυτιά.
14: Ναι. Και να ακούσουμε και άλλα πράγματα.
13: Ναι. Επίσης, υπάρχει και όλη αυτή η συνωμοσιολογία, το είδαμε που έγινε με τα εμβόλια για τον COVID. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι το φάρμακο φτιάχτηκε για να τους καταστρέψει και όχι για να τους θεραπεύσει. Είναι οι αρνητές της χημείας, όπως ονομάζονται. Ναι. Εκεί, κοιτάξτε, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για εσάς, για την κλασική ιατρική.
14: Εκεί είναι τραγικό. Αλλά κοιτάξτε, ακόμα και αυτό, ας πούμε, στο COVID, στα εμβόλια. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μορφή φοβίας, έτσι. Υπάρχει η αγοραφοβία, την έχουμε ακούσει. Δεν θέλει κανείς να βγει έξω γιατί φοβάται τον κόσμο.
13: Να μην εκτεθεί στον κόσμο, ναι.
14: Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που πραγματικά φοβούνται τα φάρμακα. Αυτό είδατε, χρησιμοποίησα αυτό το ρήμα. Δεν είπα δεν εμπιστεύονται τους γιατρούς, είπα φοβούνται. Τώρα από εκεί και πέρα η φοβία από ένα σημείο και μετά είναι θέμα ψυχιάτρου. Όπως είναι και η αγοραφοβία. Έτσι, εγώ σέβομαι πάρα πολύ το φόβο. Ο φόβος είναι θεμητός. Δεν ξέρω αν έχετε φοβηθεί το αεροπλάνο ποτέ. Εγώ κάποτε το φοβόμουν. Mm-hmm. Θα μου πείτε κακώς. Δηλαδή δεν,
13: ναι,
14: δεν
13: όμως, είναι στήριχτο. Όμως το να στηρίζομαι όμως σε πληροφορίες από το διαδίκτυο και να αρνούμε τη χημεία, ναι, όπως λένε. Γιατί αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιούν. Αρνούμε δηλαδή οτιδήποτε παράγεται από μια φαρμακοβιομηχανία ή οτιδήποτε άλλο και θα γίνω καλά με άλλον τρόπο.
14: Καλά. Αυτό πέρα το ότι προφανώς είναι τελείως άστοχο και αβάσιμο, ουσιαστικά είναι η δικαιολογία του φόβου. Έτσι.
13: Mm-hmm.
14: Αυτό, κοιτάξτε, ακόμα και αυτό μπορώ να το καταλάβω. Αυτό το οποίο πραγματικά όμως καυτηριάζω και δεν το δέχομαι σε καμία περίπτωση και έχει η πολιτεία ευθύνη και όλοι μας, είναι όταν αυτό διαφημίζεται. Διότι επί COVID θα θυμάστε ότι υπήρχαν γιατροί που ήταν αρνητές των εμβολίων και παροτρύναν τον κόσμο να μην εμβολιαστεί. Αυτοί οι γιατροί παρεμπιπτόντως έχουν ακόμα την άδειά τους, έτσι, και ασκούν ιατρική. Το οποίο αυτό εγώ πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
13: Ναι, μια που είπατε για την άδεια και το ασκούν ιατρική, θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται στην Ελλάδα με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Είναι ισόβια. Ναι. Το λέω γιατί σε άλλες χώρες επανεξετάζονται οι άδειες αυτές και μπορούν να αφαιρεθούν με τα χρόνια.
14: Ναι, ναι.
13: Δεν σημαίνει ότι ένας γιατρός που είναι καλός τώρα θα είναι και μετά από 30 χρόνια.
14: Ναι, κοιτάξτε, εγώ την άδεια εξασκήσεως την πήρα το 85, δεν με έχει ρωτήσει κανείς από τότε τι κάνω και έχουν περάσει 40 χρόνια. Στην Ελλάδα είναι ισόβια, δυστυχώς.
13: Δεν πρέπει να αλλάξει αυτό.
14: Στην Αγγλία, κατά τη γνώμη μου, αύριο, τες μάλλον. Mm-hmm. Ναι, πρέπει να αλλάξει. Στην τεράστια πλειοψηφία των χωρών, καλά, στην Αμερική, στην Αυστραλία, των ευρωπαϊκών, στην πλειοψηφία, ακόμα και στην Κύπρο, δεν είναι ισόβια η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και υπάρχουν διάφορες.
13: Αν φύγουμε από τη ματαιοδοξία και εννοώ ότι κάποιοι θέλουν να μείνουν πάντα νέοι και όμορφοι. Και αυτό μπορούν να το πετύχουν με άλλους τρόπους, νομίζουν, πολύ πιο εύκολους. Δηλαδή δεν κάθονται να φάνε σωστά και να γυμναστούν επαρκώς. Ψάχνουν το μαγικό τρόπο που δεν έχει βρεθεί, να το πω ξεκάθαρα αυτό. Ίσως βρεθεί σε κάποια χρόνια από τώρα, αλλά τώρα δεν υπάρχει. Σε αυτή την περίπτωση να δεχθώ ότι η ατομική ευθύνη, όπως είπατε πριν, είναι πιο αυξημένη, χωρίς αυτό να αθωώνει το κράτος και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς εκεί είναι σαν να πηγαίνεις και λίγο γυρεύοντας. Όμως τι γίνεται με ανθρώπους που υποφέρουν με χρόνια σοβαρά προβλήματα, επειδή ασχολείστε με τα αυτοάνωσα, λέω τα αυτοάνωσα, αλλά είναι και επιρρεπείς στο να ακούσουν διαφορετικές και πολλές φορές να εγκαταλείψουν τις θεραπείες τους. Δυστυχώς το έχουμε δει με τον καρκίνο να γίνεται αυτό. Άνθρωποι που έχουν δοκιμάσει τα πάντα θα σκεφτούν ότι μοιραία, αφού δεν υπάρχει κάτι άλλο, ας δοκιμάσω κι αυτό. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που πέφτουν σαν όρημα φρούτα πάνω στα χέρια των απατεώνων.
14: Ακριβώς όπως το είπατε. Λοιπόν, αντιδιαστήλατε, ξεχωρίσατε και κάνατε εξαιρετικά καλά τους μη πάσχοντες από τους πάσχοντες, έτσι. Παρεμπιπτόντως, προτιμώ τη λέξη πάσχοντες παρά το ασθενής, γιατί ασθενής είναι χωρίς σθένος.
13: Ναι.
14: Δεν μ' αρέσει. Προτιμώ το πάσχον. Οι άνθρωποι λοιπόν. Όλοι εμείς που μεγαλώνουμε και περνάνε τα χρόνια και γυρνάμε, είμαστε μη πάσχοντες, έτσι.
13: Mm-hmm.
14: Καμία σχέση με τους πάσχοντες. Αν λοιπόν πάσχεις από ένα χρόνιο νόσημα, αυτό άνοσο που είναι πολύ βέβαια πιο ελαφρύ από το να έχεις καρκίνο, μπορεί σε κάποια φάση να απογοητευτείς και να απελπιστείς, ειδικά στον καρκίνο, έτσι. Κοιτάξτε, τώρα είναι τελείως ανθρώπινο. Είμαστε επιρρεπείς σε οτιδήποτε στη φάση της απελπισίας.
13: Σωστά.
14: Και αν υπάρξει ο απατεώνας ο οποίος μας προσφέρει την ελπίδα, επειδή η ελπίδα πεθαίνει τελευταία όπως όλοι ξέρουμε, θα την αδράξουμε. Εδώ λοιπόν μόνο μία είναι η δικλίδα, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν απατεώνας.
13: Όπως ξέρετε, δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν.
14: Όχι, δηλαδή αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας. Ευθύνη των συλλόγων, ευθύνη δικιά μας. Εντάξει,
13: δηλαδή. Ωραία, χαίρομαι που λέτε δικιά μας και βάζετε και τον εαυτό σας, ενώ βάζετε όλους τους γιατρούς μέσα, γιατί δεν είναι προφανώς ευθύνη μόνο του κράτους.
14: Στον Ιατρικό Σύλλογο, η κεφαλή του Ιατρικού Συλλόγου, εμείς τους ψηφίζουμε.
13: Ναι.
14: Δηλαδή, είναι συνολική ευθύνη.
13: Κατάλαβα.
14: 100%.
13: Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Τελευταίες ημέρες, πολλοί συνάδελφοί μου, ενώ δημοσιογράφοι, με επιτυχία ομολογώ, επιχείρησαν να φτιάξουν ένα οδηγό με κόκκινες σημαίες, τα απαγορευτικά δηλαδή για να επισκεφτείς ένα ιατρείο ή να συνεχίσεις να εμπιστεύεσαι έναν γιατρό που δεν πρέπει. Για εσάς υπάρχει τέτοιος οδηγός? Θέλετε να κωδικοποιήσετε 3-4 πράγματα για να κλείσουμε με αυτό? Τι πρέπει να προσέχει ένας?
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
15: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
16: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
15: Μα η λύση είναι μία.
16: Ποια?
15: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
16: Αλήθεια?
15: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
16: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
15: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
16: Εισαγωγής, να υποθέσω.
15: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
16: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
15: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν πλέον σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
16: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
17: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
18: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
17: και στο www.lavaenergy.gr.
18: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
17: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
19: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
20: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
19: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
20: Κοίταξε. Το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
19: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
20: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
19: Εγγύηση?
20: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
19: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Smart και αρμονία.
21: Αρμονία και smart.
17: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
21: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
17: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
21: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
17: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
22: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ισχυρά είναι τα καιρικά φαινόμενα στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου στην Κρήτη. Κυρίως παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο δόστρωμα. Με μηνύματα από το 112 έχουν κληθεί οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Μαρίου και το Δήμο Μυλοποτάμου. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται ως και αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά. Για τον Οργοσαρονικό, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας δεν πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια για το Μαρμάρι. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από το Λαύριο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε σε εκδήλωση για την ανταλλαγή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας. Πρόκειται για 48 ιερά κειμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα ενώ η χώρα μας παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που ταυτοποιήθηκαν ως του Τσάρου Σαμουήλ. Τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βούλγαρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα δικά μας ιερά κειμήλια, σχολίασε ο Αντώνης Σαμαράς. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου με την οποία εκφράζεται ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη συμφωνία. Η επιστροφή όλων των κλεμμένων κειμηλίων δεν είναι μαξιμαλισμός, είναι απέτηση του διεθνούς δικαίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Μήνυμα στήριξης της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν όψη της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ο Μινά Τσαμόπουλος.
4: Είπα και εγώ, με ξέχασες.

Πάει 100,3. 26 λεπτά πριν από τις 6 και αρχίζει η εκπομπή. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Σόλο αρκούδα σήμερα, ο Νικόλας Σταματέλος για λογαριασμό της τηλεόρασης του Sky και της πλατφόρμας βρίσκεται στη Ρόδο για να περιγράψει τον αγώνα η Άλυσος Δόξα Λευκάδας. Αύριο θα είναι εδώ μαζί σας, αύριο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βερολινέζος Νίκος Χατζιωαννίδης, κυρίες και κύριοι. Βερολινέζος γιατί εκεί μεγάλωσε, εκεί έκανε καριέρα και τώρα ασχολείται με τον Βουλαρίνο. Βουλαρίνο ακούω τώρα! Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο δημοσιογράφος της Μίας Ανάσας, λόγω ταχύτητας Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια η αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα του ομίλου Ρούλα με δύο ταφ Βρετάκου. Είναι σε κέφια σήμερα, χαιρέτησε. Στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, άλλη τρόπη επικοινωνίας. Μέσω διαδικτύου μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά που εμφανίζεται και γράφει «Πες την άποψή σου». Εσείς δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε. Επίσης έχουμε Viber. 698-123-1003. 698-123-1003.

Παιδες, καλησπέρα για καλή εφοβή να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Ποιος είσαι εσύ? Θα πάω βουτιέ για βάρκιζα. Κάτσε, περίμενε. Τι νέα μας φέρνεις? Η διέλευση των πλοίων γίνεται κανονικά τώρα. Έχουν αυξηθεί οι διελεύσεις, αλλά χτυπάνε και πλοία. Χτυπάνε και στο Ορμούς και στη Μαύρη Θάλασσα, στην Οδυσσό. Χτυπήσανε τα ξημερώματα. Είχαμε και ένα νεκρό ναυτικό, τρεις τραυματίες. Προχτές χτυπήσανε και στο Ορμούς. Τα ξημερώματα πήγαν να κάνουν ντου σε ένα εμπορικό. Τους απέτρεψαν οι φρουροί που έχει το πλοίο. Οι τιμές των καυσίμων θα μείνουν όσο έχουν ή προς τα πάνω θα πάνε πάλι? Κοίτα αδελφούλη, μην μπλέκεις την τιμή του βαρελιού με την τιμή της βενζίνης στο πρατήριο. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που λένε, καύσιμα θα έχουμε αλλά θα είναι πανάκριβα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα δηληστήρια. Αυτά που παίρνουν το αργό και το δηληίζουν, τον επεξεργάζονται και φτιάχνουν τα πετρελαϊκά προϊόντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτονται να μειώσουν ή να μειώσουν τις αγωγές σε ντίζελ. Η Ρωσία δεν εξάγει ντίζελ από τον Ιούλιο γιατί τους βομβαρδίζουν τα δηληστήρια οι Ουκρανοί. Μάλιστα ο Τραμπ κατέθεσε μια πρόταση να υπάρξει μια ειρήνη σε θέμα χτυπημάτων σε ενεργειακούς κόμβους. Η Κίνα σταματάει και αυτή να εξάγει από την περασμένη εβδομάδα ντίζελ. Η Ευρώπη τον κακό μας τον καιρό. Γιατί έχουμε μειώσει την δυναμική των διελιστηρίων, αφού η Ευρώπη πρώτη και μόνο αυτή στην καρακοσμάρα της επέλεξε την πολιτική των εναλλακτικών πράσινων καυσίμων. Την ίδια ώρα που Ρωσία πετρέλαιο, Κίνα πετρέλαιο, Μέση Ανατολή πετρέλαιο, βγήκε και ο Τραμπ και είπε «drill baby drill». Γιατί ο Biden ήταν κατά κάποιο τρόπο υπέρ των εναλλακτικών καυσίμων με ανεμογεννήτες και τα σχετικά. Όλος ο κόσμος παρέμενε στα ανοιχτά καύσιμα εκτός από την Ευρώπη που ήθελε να το παίξει εναλλακτική. Ωραία, πάρτα τώρα να μην τα έχεις σε τιμές εδώ. Οπότε και επάρκεια να έχεις σε πετρέλαιο. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα από τα δηληστήρια. Ο Νικόλας μου λέει τι κακό έχουν οι εναλλακτικές. Καλό είναι. Ρε αδελφούλη, να ορίστε που έχει πάει τώρα. Αν τα εγκατέλειψεις όλα και εξαρτιώσουν από το πετρέλαιο της Ρωσίας που ερχόταν με αγωγό, από την Μέση Ανατολή που ερχόταν με πλοία, άρχιζε να βγάζει και φυσικό αέριο και πετρέλαιο φουλ η Αμερική. Είναι ότι τώρα δεν έχεις προετοιμαστεί για αυτό το πράγμα, για αυτή την κρίση. Δεν έχεις δηληστήρια όσα θα έπρεπε. Δεν έχεις εγκαταστάσεις για να έχεις το ορυκτό και να μπορείς να στηριχτείς. Και από μόνο σου επέβαλες κυρώσεις στη Ρωσία, γιατί είχες βάλει στην Ουκρανία και ξεκίνησε τον πόλεμο. Πλήρωνε τώρα.

Βερολινέζος μου λέει: το θέμα ήταν ότι έπρεπε να κάνεις γρήγορα τη μετάβαση στα εναλλακτικά καύσιμα και δεν είναι το θέμα το ρηκτό. Αδελφέ, δεν μπορούσε να γίνει γρήγορα η μετάβαση στα εναλλακτικά καύσιμα? Δηλαδή δεν μπορούσες να υπονομεύσεις, να καταργήσεις, να κλείσεις εργοστάσια πριν έχεις τη δυνατότητα να παράγεις την ποσότητα των εναλλακτικών καυσίμων που χρειαζόσουν ως Ευρώπη? Αυτό θέλω να σου πω. Τα κλείσανε πριν την ώρα τους, ενώ όλος ο υπόλοιπος κόσμος συνέχιζε. Φυσικά και δεν είναι κακά τα εναλλακτικά καύσιμα, για την προστασία του πλανήτη μιλάμε. Αλλά τώρα πήγαινε στη Αντλία.

Λοιπόν, αγόρασα καλά αθλητικά παπούτσια, Νικόλα, γιατί βλέπω πολύ περπάτημα από εδώ και πέρα. Άστα. Μάλιστα. Η ομάδα μπάς στη Λευκάδα στη λέει. Αύριο μας βλέπω να τρώμε 2-3 αγκολάκια, μακάρι όχι, από τους Γερμανούς, για θα γυαλίζει το μάτι τους. Αυτό είναι το μήνυμα του Φράντζιο. Γεια σου Φράντζιε. Γεια σου κουμπάρε Μιχαήλης Μιχαήλ. Καλησπέρα από Κύπρο. Η κυρία Έφη δεν κάνει γεμιστά, πονάει η μέση της. Κουράγιο. Πού ήσουν ρε Μινά και έλειπες? Είχες πάει η Ιαπωνία για new building? Γεια σου ρε Κώστα. Όχι, είχα πάει Σαρδινία για ένα συνέδριο ναυτιλιακό.

Γεια σου Κωστή, μιλάω όταν σε είχα πρωτοακούσει στο Sky όταν έρθατε με τον άλλον, δεν θυμάμαι το όνομά του. Φαναϊλέξιμο. Δεν μου είχατε κάνει καλή εντύπωση, αλλά με τον καιρό και γρήγορα είστε τύπος με χιούμορ, γνώση και καλή πρόθεση. Και ξέρεις από ραδιόφωνο. Σε ευχαριστώ πολύ ρε Κωστή. Ευχαριστώ για τη θετική ενέργεια πάνω απ' όλα. Ο αριστερόφρο λέει βρακή δεν είχε ο ποπός μας. Απέθελουμε. Γιατί αυτό με εμάς τα κλείσε όλα. Τα κλείσαμε όλα λέει. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και δεν είχαμε φτιάξει αποθηκευτικούς χώρους για την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Εξαγωγή στη Βουλγαρία και την πληρώναμε πανάκριβο. Το δική μας ενέργεια. Τα κάναν όλα πολύ πολύ γρήγορα. Αυτό ήταν το λάθος. Και είμαστε μόνοι μας εδώ στην Ευρώπη. Μετά βάλαμε και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Το ξύλο έπεφτε συνέχεια. Και τώρα τι σου λέει ο Τραμπ. Βγάλα από τα αποθέματα ντίζελ και ρίχτα στην αγορά. Δεν θα κάνω εγώ τον ήρωα.

ή τουλάχιστον περιέγραφε, γιατί ο αγώνας άρχισε στις 4. Νωρίτερα είχαμε το Μύκονος σε ΠΑΟΚ 3 η ώρα, και έχουμε 4 η ώρα τώρα ΑΕΚ Μαρούσι. Τώρα λέω, τελειώνει και αυτό. 5 η ώρα Πάτρα, Προμηθέας Πάτρας, Βίκος Κόλλα, Περιστέρι Μπέτσον. 5.30 Καρδίτσα, Ιαπωνική Άρης. Αυτά είναι τα παιχνίδια σήμερα. 5 αγώνες σήμερα. Sky Hybrid. Sport FM TV, η ολοκένουργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου, ξεκίνησε τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργία της από χθες Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μπαίνοντας μέσω browser στο www.sportfmtv.gr, όλοι οι φιλάθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά και on demand στο αρχικό αυτό στάδιο και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV. Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς να προϋποθέτει εγγραφή, και δωρεάν στους επισκέπτες της. Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ μπορούν πλέον να απολαμβάνουν μια νέα εμπειρία θέσης και να ζουν συναρπαστικές αθλητικές στιγμές. Το Σάββατο σας είπα το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής αναλυτικά και έχουμε και αύριο άλλους 2 αγώνες. Λοιπόν, αύριο έχουμε Παναθηναϊκός Άκτορ Βίκος Φάλκον σε 1 η ώρα και στις 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός. Μία Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς και 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός στο μπάσκετ από το Sport FM TV.

σου Χρήστο Κατένη, σωστότατος σήμερα. Να σε καλά, αδελφέ. Δημήτρης, ο άλλος άφησε λέει το γάμο και πήγε για πουρνάρια. Όχι, ο άλλος είναι ο γάμος με την πλατφόρμα. Αυτά είναι τα πουρνάρια. Εκπομπής χωρίς σταματέλος, ούτε αρχή ούτε τέλος. Μινά, καλησπέρα. Δεν ξέρουμε από τι να πρωτογλιτώσουμε. Από την κρίση με τα καύσιμα, τον πόλεμο στο ΙΑΡ, το AI, που όλοι οι ευθύνονται σύμβουλοι των μεγάλων κατασκευαστών ξεφεύγουν, λένε ότι ξεφεύγουν, το έχεις γράψει λίγο περίεργα, από τον έλεγχο και πρέπει να βάλουμε φρένο ώστε να κινδυνεύσει όλη η ανθρωπότητα. Μιλάμε για τρελά χρόνια αυτά, να μας τα έλεγαν ότι θα γινόντουσαν όταν θα ήμασταν 15 με 20 χρόνια πίσω, θα το θεωρούσαμε σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Ρε Δημήτρη, μην τον ευρίζεις ρε. Βρίζει το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Πότε έχει εκλογές, Νοέμβριο? Ναι αδερφούλη, Νοέμβριο, 7. Πρώτα έχουν εκλογές στο Ισραήλ και μετά στην Αμερική έχουν τις ενδιάμεσες. Κάτσε γιατί έχω να σας πω πράγματα. Αλλά έχουμε άλλες 2 ώρες. Χαλαρά. Άρα να σου πω κάτι. Φαίνεται όλα δείχνουν θα τις χάσει τις εκλογές στις ενδιάμεσες. Σου λέει δεν κατεβαίνω εγώ, κατεβαίνει το κόμμα, οι Ρεπουμπλικάνοι. Μετά φίλε για 2 χρόνια θα ξεσαλώσει. Γιατί δεν μπορεί να ξαναβάλει υποψηφιότητα. 2 χρόνια ό,τι παράθυρο υπάρχει σε νομοθεσία, σε νόμους αυτά, θα κάνει τα πάντα. Δεν θα τον σταματήσει κανένας. Γεια σου Νικόλα, καλησπέρα Τσαμό, καλησπέρα και σε εσένα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε εμπορικά καράβια με πυρηνικούς αντιδραστήρες? Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει. Αλλά φίλε, υπάρχει θέμα ασφάλειας. Όχι να τυναχτεί στον αέρα το πλοίο, θέμα ασφάλειας. Το φοβόνται. Πήγαινε κανένα ρεσάλτο, πιάσουν κανένα πλοίο. Βέβαια είναι άλλη τεχνολογία αυτή που θα είναι πάνω στα πλοία. Αλλά το φοβούνται. Υπάρχει αυτό ο φόβο.

σου Γιώργο από Γαλάτσι. Φίλε, καλησπέρα. Μπαίνει η γυναίκα μου στο δωμάτιο, σε ακούει και φωνάζει να φωνάζει και λέει πάλι αυτόν τον ψυχασθενή. Δεν σε πάει καθόλου. Αλλά αφού σε πάει το αφεντικό του σπιτιού, όλοι κάθονται σούζα. Ποιο είναι το αφεντικό σε αυτό το σπίτι, ρε Γιώργο? Πάμε σιγά σιγά να παραδώσουμε σκυτάλι. Έχουμε Αργαλανόπουλο, ο κουμπάρος Δέλα Μινά. Πάλι από Κύπρο, τώρα το είδα. Πήγε, λέει, ο Κυριάκος στην Εθνική. Καλό σημάδι. Θα επανέλθω. Γεια σου, αγαπημένη Μανιάνα. Welcome back, Μινά μου. Μην μου πεις ότι ήσουν στην Κορέα πάλι. Καλή εκπομπή και τα φιλιά μου. Όχι, Σαρδινία ήμουνα, Σαρδινία. Παραδίδω στο Βερολινέζο για Αργαλανόπουλο και μετά έχουμε Άσπα Παναγωπούλου, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ποια μεγάλα deal προσπαθεί να κλείσει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες. Clippers, οι γκρίζες πολιτικές καμπάνιες στα social media. Όταν ένα νηπιαγωγείο γίνεται κοινωνικό ναρκοπέδιο. David Chipperfield, έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω, διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Να δω

0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
4: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να
6: επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Και στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, κυρίως στα ορεινά και νότια τμήματα. Στις εν λόγω περιοχές παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο δόστρωμα. Με μηνύματα από το 112 έχουν κληθεί οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και στο Δήμο Μηλοποτάμου. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται έως και αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Έως και αύριο το μεσημέρι, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα. Κανονικά εκτελούνται πρέον τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά. Για τον Αγροσαρονικό πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες εκτελούνται κανονικά, ενώ δεν πραγματοποιούνται προς το παρόν τα δρομολόγια για το Μαρμάρι. Αντίθετα, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Λαβρίου. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την ανταλλαγή κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου. Ο επαναπατρισμός σπουδαίων κοιμηλίων της συλλογικής μνήμης Ελλάδα και Βουλγαρία μετατρέπει τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος σε γέφυρες ενός κοινού μέλλοντος, σημείωσε ο Πρωθυπουργός παρουσία του Βούλγαρου ομολόγου του. Πρόκειται για 48 ιερά κοιμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα έναν και πλέον αιώνα μετά την αφαίρεσή τους, ενώ η χώρα μας παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που ταυτοποιήθηκαν ως του Τσάρου Σαμουήλ. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βούλγαρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, με την οποία χαρακτηρίζεται η συμφωνία ως επιτυχία για την πατρίδα, που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας-εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως η επιστροφή όλων των κλεμμένων κοιμηλίων δεν είναι μαξιμαλισμός, είναι απέτηση του διεθνούς δικαίου. Κριτική στην πρόεδρο της Κομισιόν άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς για το θαυμασμό που εξέφρασε για τη δίθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Όπως ανέφερε ο κύριος Σαμαράς, δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί η κυρία Φοντερ Λάιεν, αλλά τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλητο σεβασμό των συμφωνηθέντων, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από εκεί και πέρα, επισημαίνει ο κύριος Μαρινάκης, για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, τον λογαριασμό ώστε να αναζητήσουμε από τον κύριο Τσίπρα και εκείνους που ψήφισαν μια κακή συμφωνία. Μήνυμα στήριξης της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρέσβης Γκίλφοϊλ έχει αποδειχθεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια της ατζέντας του Αμερικανού Πρόεδρου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, αναφέρει σε δήλωσή του. Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και την ηγεσία της στην περιοχή, τονίζει ο κ. Ρούμπιο και προσθέτει: έχει προωθήσει με επιτυχία τα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω περιφερειακών έργων, όπως ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν ανήλικο σημειώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος φέρεται να ξέφυγε από την πορεία της και να προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές οχημάτων στην Αττική εξάρθρωσαν οι αρχές με τη σύλληψη 8 μελών της πείρας, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, συσκευές γεωεντοπισμού και παρεμβολή συχνοτήτων, συσκευές εντοπισμού ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων οχημάτων και πινακίδων κυκλοφορίας. Εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων. Το συνολικό οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ. Άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας που παρέμεναν κλειστοί λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτη.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Στην αθλητική σας ενημέρωση, όλο το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88 και ΑΕΚ Μαρούσι 91-70. Λίγο πριν τη λήξη, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας ήταν 82-70. Σε εξέλιξη είναι οι αγώνες Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη και Καρδίτσα Άρης, αναμέτρηση που μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky. Με την τεχνική ηγεσία και τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Ομάδα προετοιμάζεται για τον αυριανό αγώνα με την Εθνική Ομάδα της Γερμανίας στο πλαίσιο του UEFA Nations League. Σε δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως κάτι ωραίο γίνεται στην Εθνική. Όπως είπε, εμείς είμαστε εδώ όσο μπορούμε να βοηθήσουμε να αποκτήσει πια η Εθνική τις υποδομές τις οποίες χρειάζεται σε βάθος χρόνου.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βορειάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από αύριο το πρωί στην Κρήτη και το Δωδεκάνησα. Εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα Βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο.
13: Εδώ είμαι.

και 11 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Σόλο απόψε, γιατί ο Νίκος Σταματέλος για την πλατφόρμα του Sky, του Sport FM TV, μεταδίδει τον αγώνα του Ιάλισσου με τη Δόξα Λευκάδας. Έχουμε μηνύματα. Θα μπω να στείλω καλησπέρες στον Πάνο τον Παναγιωτόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πάνος, παλιός συνάδελφος, βουλευτής. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο, να είσαι καλά. Έχω ένα μήνυμα εδώ από τον Θοδωρή, 37 λεπτά. Πάμε πάλι. Κόφτο, όπως κάνει στο βουλαρίνο. Κόφτο. 37 λεπτά από τη Δάφνη, στον Άγιο Δημήτριο, στο Μέτρο Μολ. Ποιος θα επεμβεί, ποιος θα το ελέγξει αυτό, δεν υπάρχει αστυνομία που την πληρώνει ο κόσμος. Λοιπόν, δύο δεξιές λωρίδες από τη Δάφνη, κλεισμένες και μποτιλιαρισμένες. Λοιπόν, κάποιοι από αυτούς θέλουν να στρίψουν να μπουν στο εμπορικό. Εντάξει, δεν μπορεί. Πού να πάνε, θα πετάξουνε. Αλλά το ότι χρειάζεται παρουσία τροχέας, φίλε Θόδωρε, φυσικά εννοείται. Εννοείται. Εννοείται. Τι να σου πω, δε βγαίνει. Από το αργά το μεσημέρι και μετά δεν βγαίνουν. Βλέπω κάποιες φορές εκεί στην Κηφισίας, ναι, να το πω, και μεσημέρι και λίγο προς το απόγευμα, αλλά μέχρι εκεί. Γεια σου Φραντσέσκα, καλησπέρα από Ρόδο, μηνά. Μας έλειπες, πες μας ακόμα, καίγεται το πλοίο? Όχι, δεν καίγεται. Από ό,τι ξέρω θα το πάνε μόλις απαντλήσουν νερά, με τρέλαια, γιατί υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα και μετά θα το πάνε στα ναυπηγεία της Ελευσίνας για επισκευή, ό,τι μαζεύεται δηλαδή. Εμείς εδώ τα μακρινά έχουμε ήδη θέματα ανεφοδιασμού, αλλά φυσικά αυτά δεν ενδιαφέρει το κέντρο, επειδή είχα κάνει το ρεπορτάζ. Είχαν μέχρι την Παρασκευή, έχουν βάλει, κάνουν αντικαταστάσεις με το Αριάνδη που θα είναι και αυτή τη βδομάδα που έρχεται, και είχαν βάλει και το Ρόδος, Ρόδος Αριάνδη, δεν το είχαν αφήσει έτσι. Καταλαβαίνεις.

Λοιπόν, αυτά ξέρω, Φραντσέσκα, αυτά μου είχαν πει, το Αριάδνη, το οποίο θα είναι και την άλλη εβδομάδα, και το Ρόδος, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα με δύο ταφορετάκου, στο 210-48-00-170-174, άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, άλλη τρόπη επικοινωνίας, μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε, δεν είστε κοροϊδα, και στέλνετε αυτό που θέλετε. Επίσης έχουμε και το Viber, που πανηγυρίζουν εδώ όλοι οι παραγωγοί με ενθουσιασμό, που βάλαμε Viber. 698-123-1003. 698-123-1003. Και μετά σας κάνουν και ανάλυση ότι μπορείτε να στέλνετε και φωτογραφίες μου, να στέλνετε τα πάντα μέσα στο Viber. Τεχνολόγια!

σας πω, παιδιά, ακούω για την άρση του απαγορευτικού. Σωστά όλα αυτά που λέμε στο δελτίο, αλλά έχω ενημερωθεί από το Υπουργείο, από το Λιμενικό, ότι όσοι είσαστε. Τώρα έχουν φύγει τα πιο πολλά. Τέλος πάντων, όσοι είσαστε Κυκλάδες, να παίρνετε και κανένα τηλέφωνο το τοπικό λιμεναρχείο ή τις εταιρείες, γιατί κάποια πλοία δεν θα προσεγγίσουν σε όλα τα λιμάνια που έχουν πάνω στο δρομολόγιο τους. Αυτά σας λέω και αμαρτία ουκ έχω. Γιατί εμείς εδώ τα λέμε όλα, κάνουμε ρεπορτάζ. Λοιπόν, όσοι κυκλοφορείτε στις Κυκλάδες, πάρτε κανένα τηλέφωνο λιμεναρχείο ή τις εταιρείες με την εταιρεία με το πλοίο που θα ταξιδέψετε. Γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να μην πιάσει το λιμάνι που είσαστε.

Γεια σου, Αλέξανδρα από Πειραιά. Καλησπέρα, Πειραιώτη. Ρε φίλε, τι μουντίλα έχει εδώ και δύο μέρες. Κατάθλιψη σε πιάνει. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, όλα είναι θέμα σκέψη μυαλού. Βρες κάτι να απασχολήσει το μυαλό σου, μη βυθίζεσαι. Γεια σου, Ορέστη, κύριε Μινά. Εδώ στην Ελλάδα δεν είναι στενό του Ορμούς, αλλά στενά του Ορμούς. Ναι, Ορέστη, είναι ολόκληρη η συζήτηση και εμένα όταν έλεγα στενά του Ορμούς μου λέγανε στην αρχή είναι στενό του Ορμούς, που είναι σωστό, αλλά τους έλεγα εδώ επικρατεί τα στενά του Ορμούς, έτσι τα μάθαμε, οπότε έτσι τα λέμε. Καταλαβαίνεις, είναι και η μία ανάγνωση και η άλλη. Ο GBU57, μην είσαι σίγουρος ότι θα τις χάσεις τις ενδιάμεσες εκλογές. Το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Υπάρχει πολύ τρέλα στην Αμερική. Φαντάζεσαι μια ανατροπή και να τις κερδίσεις. Θα ζήσουμε πράγματα πίθανα. Εγώ, αδελφέ, έχω να σου πω, τις κερδίσει, τις χάσει. Το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί μας επιφυλάσσει ωραία πράγματα δύο τελευταία χρόνια. Θα είναι ασταμάτητος. Ασταμάτητος. Και εγώ αυτά που βλέπω λέω, τι με νοιάζει ποιος θα κερδίσει, δεν με νοιάζει. Αυτό και το υπουργός εξωτερικών, ο Ρούμπιο.

Λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκος, θα καταφτάσει στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, και θα αναχωρήσει την 5η 8 Οκτωβρίου. Πρώτα θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου που θα τον υποδεχτεί ο Κυριάκος. Το τελικό πρόγραμμα της επίσκεψης του Μάρκου θα αριστοκοποιηθεί τη Δευτέρα. Γιατί όλοι θέλουν να τον δουν τον Μάρκο. Μάλιστα επιθυμεί, λέει, να δώσει και μία ομιλία επ' ευκαιρία της παραμονής στην Αθήνα. Αυτό μου φάνηκε, συγγνώμη που γελάω, παιδιά. Αλλά μου φάνηκε λίγο ξεκούδινο.

Εκτός από πρώτου θα υπογραφούν τρεις συμφωνίες, πιο συγκεκριμένα για ζητήματα πολιτισμού και ναυτιλία. Να τη ναυτιλία, σας το έχω πει! Όλα είναι θάλασσα! Ω, τι έβαλες, ρε φίλε. Σκεφτείτε το Βερολινέζο, στο Βερολίνο ήταν DJ, τάσπαγε. Και τώρα τον ακούτε δωρεάν.

Στο πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών περιλαμβάνονται και συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, εκεί που ήταν γερουσιαστής. Στο πρόγραμμα υπάρχουν ζητήματα όπως η περιφερειακή συνεργασία, οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών, η ασφάλεια, η άμυνα, η ενέργεια, το εμπόριο και οι επενδύσεις. Εγώ ακόμα περιμένω, παιδιά, συγγνώμη κιόλας, να δω αμερικανικές επενδύσεις.

Και μια και μιλάμε για τα γεωπολιτικά μας και εδώ τριγύρω, τι κάναμε? Δεν συνεργαστήκαμε με τους Γάλλους? Δεν έγινε στην κοινοπραξία μεγάλο μέτοχος η γαλλική εταιρεία που θα έρθει για να κάνει τις έρευνες, να ποντίσει το καλώδιο με το οποίο έχουμε πρόβλημα νότια της Κάσου, γιατί οι Τούρκοι λένε άμα δεν σας δώσουν άδεια δεν κάνετε τίποτα στο πλαίσιο του τουρκολιβικού μνημονίου?

Λοιπόν, λέμε τώρα θα βάλουμε τους Γάλλους μπροστά και τι θα γίνει και πώς θα γίνει και φτάνει μια απλή ενημέρωση των Τούρκων, θα την κάνουν οι Γάλλοι. Και αν οι Τούρκοι δεν μείνουν μόνο στην απλή ενημέρωση αλλά πούνε ότι πρέπει να δώσουν άδεια και μπορούν να το πάμε απ' το καλώδιο. Στηριζόμαστε στους Φρανσουάδες, στους Γαλάτες, ότι θα κόψουν το βήχα των Τούρκων.

0: θυμάστε παλιά τους τσαμπουκάδες του Αστερίξ, του Μανώλη, του Μακρόν. Που είχε στείλει και αεροπλανοφόρο. Και τους πήραμε και τα Ραφάλ και παίρνουμε και τις φρεγάτες. Έχουν παραλάβει την πρώτη, τον Κίμωνα. Και έχω να σας δώσω τώρα την είδηση ότι Τουρκία και Γαλλία, επαναλαμβάνω, Τουρκία και Γαλλία υπέγραψαν οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας. Δώστα! Στόχος η ενίσχυση των διμερών στρατιωτικών σχέσεων και τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Και την είδηση την έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίν. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
4: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
7: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Επιτέλους, γε μου. Τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα.
10: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
9: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
10: Είναι απόλυτα ελαστική. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
9: Εγγύηση?
10: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
9: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλίτ όλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
13: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς τα διαδοχικά κύματα έντονης βροχόπτωσης έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Μαρίου και το Δήμο Μυλοποτάμου. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Με μηνύματα από το 112 έχουν κληθεί κάτοικοι και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας δεν πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια για το Μαρμάρι. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από το Λαύριο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε σε εκδήλωση για την ανταλλαγή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Πρόκειται για 48 ιερά κειμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα, ενώ η χώρα μας παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που ταυτοποιήθηκαν ως του Τσάρου Σαμουήλ. Τα όστα του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βούλγαρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα δικά μας κειμήλια, σχολίασε ο Αντώνης Σαμαράς. Κυβερνητικές πηγές επισήμαναν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, με την οποία εκφράζεται ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη συμφωνία. Η επιστροφή όλων των κλεμμένων κειμηλίων δεν είναι μαξιμαλισμός, είναι απέτηση του διεθνούς δικαίου, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Μήνυμα στήριξη τη πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη τη επίσκεψή του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

φτάσει 5 λεπτά πριν από τις 7. Μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Μινάς Σαμόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Βερολινέζος στα ντεκ. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική. Και η Ρούλα Βρετάκου με δύο τάψο τηλεφωνικό κέντρο. Μην ξεχνάτε, έχουμε και Viber. Τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-174. Να στείλω τις καλησπέρες μου στον καπετάνιο, τον καπετάνιο Γιώργη. Γεια σου καπετάνιε, τα σπάς μου λέει μηνά. Ευχαριστώ πολύ καπετάνιο Γιώργος Τσουρίς. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εδώ ακούει ναυτιλία. Καλησπέρα στη Βασιλική και εκείνη μια γυναίκα της ναυτιλίας. Να είσαι καλά.

Και θέλω να δώσω ιδιαίτερους χαιρετισμούς στον Κωστάκη και στην μικρή Φανή που μας ακούνε τώρα στο αυτοκίνητο μαζί με τους γονείς τους, τον Ηρακλή και τη Φλόρα. Γεια σου παιδιά! Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, μια όμορφη Κυριακή! Ο Τεό μου γράφει Καρμινά καλησπέρα, εγώ ήρθα από Μελίσια και μόνο εγώ κυκλοφορούσα, οι δρόμοι είναι μια χαρά. Σου είπα το μήνυμα του Θοδωρή φιλέ πριν από κάνα μισάωρο για εκεί, για Αγίου Δημητρίου περιοχή. Τώρα τι να σου πω, μου στείλε και φωτογραφίες ο άνθρωπος. Πίχτρα!

Καλησπέρα στην Αλεξάνδρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Αλεξάνδρα, στην αγαπημένη Μανιάνα. Μπορεί να είμαι κακιά, λέει. Θα μου πεις εσύ και εσύ, λέει ο Μάρκο ο Ρούμπιο, λέει βάφει το μαλλί. Δεν του πάει πάντως. Να ξέρω, ρε Μανιάνα, τι κάνει ο Μάρκος. Πάντως δεν βλέπω τίποτα κακό στο να βάφουν οι άντρες τα μαλλιά τους. Τόσο όσο. Ναι, μου το στέλνετε συνέχεια. Πήγε ο Κυριάκος και ένας είναι ο Κυριάκος και επισκέφθηκε την εθνική ομάδα. Δεν θέλω ιστορίες τώρα, δεν θέλω ιστορίες. Δεν θέλω σχόλια.

για μένα λοιπόν που είναι από τον εντός έδρας αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία. Αύριο παίζουμε 10 παρατέταρτο. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γιατί οι Γερμανοί θα θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς. Χάσανε για πρώτη φορά από την Εθνική μας 1-0 και μάλιστα στην έδρα τους. Θα παίξουμε αύριο στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του ομίλου, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Και ο Κυριάκος βρέθηκε στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η ομάδα, συνομίλησε με τους ποδοσφαιριστές, με τον Γιοβάνοβιτς, αλλά και με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτσι, που ήταν εκεί. Με την ομάδα να την επιφυλάσει ένα ιδιαίτερο δώρο, ο Γιοβάνοβιτς έδωσε τον Πρωθυπουργό μια εμφάνιση της Εθνικής, η οποία πίσω έφερε το επώνυμο του Πρωθυπουργού και από κάτω το νούμερο 10, ευχαριστώντας τον έτσι για την κίνηση στήριξης που έκανε με το να τους επισκεφθεί. Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας, είπε ο Κυριάκος. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Οι παίκτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο, απάντησε ο Μάκης Γκαγκάτσης. Ενώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προσέθεσε: το πάθος των παικτών μας για την Εθνική είναι μοναδικό. Και αυτό το τσάρτερ ο Γκαγκάτσης, πόσοι δημοσιογράφοι πήγανε. Χαμός, βγάλανε μια φωτογραφία, καλά να είναι συνάδελφοι. Χαμός, πήγαν καμιά τριανταριά με το μάτι. Τρελή στο πανηγύρι, στα δύο εκτός. Υπερκάλυψη των δύο αγώνων της Εθνικής μας. Αρέσει ένα σχόλιο που λέει: μέχρι και η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου πάει πλέον καλά στην Ελλάδα.

γράφει ο άλλος, όχι ρε φίλε, γιατί είναι η καλύτερη γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όχι εκεί, όχι στο ξενοδοχείο, κρίμα. Ο Νίκος γράφει ο καλύτερος πρωθυπουργός.

6.30 ώρα είναι η συνέντευξη του Γιοβάνοβιτς, κυρίες και κύριοι, για το αυριανό παιχνίδι, 10 παρατέταρτο. Πάντως ο Κλόπ, ο Γιούργεν Κλόπ, ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας για τον αγώνα με την Εθνική μας στο γήπεδο της Τούμπας, και αυτό, sold out, και αυτό το παιχνίδι. Δήλωσε ότι πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα και θα στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Πατά πατά παντού. Ντουμπουντούμπου ντουμπουντού. Έδειξε ο Γερμανός προπονητής να υπολογίζει πολλά στην καλή εμφάνιση που πραγματοποίησε η ομάδα του με τη Σερβία και ευελπιστεί να δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους παίχτες του. Όταν κερδίζει έναν αγώνα, νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, είπε, για την νίκη στον επόμενο. Από ότι αν έχει χάσει, δυστυχώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος επηρεάζεται μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Πάμε πάλι. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος επηρεάζεται μόνο σε περιορισμένο βαθμό σε τέτοιες στιγμές. Αυτό το παιχνίδι σίγουρα βοήθησε. Θα δούμε πού ακριβώς θα οδηγήσει αυτό την Κυριακή. Δεν το γνωρίζω ακόμα. Αυτά είπε ο Κλοπ. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί στο δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία οπισθοχωρήσαμε τόσο πολύ. Εγώ. Όταν σε πιέζουν σχεδόν ένα ολόκληρο ημίχρονο, θα γίνει στραβή, δεν υπάρχει. Είναι ο νόμος των πιθανοτήτων. Λοιπόν, αυτό πιστεύω να έγινε μάθημα στα παιδιά. Αυτό το όλοι πίσω να κρατήσουμε το αποτέλεσμα και μετά και το 2-1 που μειώσανε συνέχεια όλοι πίσω. Όλοι πίσω, όλοι πίσω. Να που ήρθε και στραβή από καραμπόλα, από κόντρα και φάγαμε την ισοφάρηση. Κρίμα ήτανε.

Η αλήθεια είναι ότι πιέσαμε πολύ το πρώτο ημίχρονο. Τι κούραση τώρα, γι' αυτό δεν προπονούνται. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν είμαι εργοφυσιολόγος. Πάντως έχουμε την καλύτερη γενιά, πιστεύω εγώ. Βλέπουμε μπάλα. Τέλος, πασίτσες, αυτά τους τρελαίνουμε, πετάμε, ανοιγόμαστε. Τι να πω, συγχαρητήρια στα παιδιά, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, αλλά είναι κρίμα. Το θεωρούν ένα μάθημα αυτό που έγινε με τον τρόπο που ισοφαριστήκαμε και δεν συνεχίσαμε το σερί. Αύριο λοιπόν 10 παρατέταρτο η Εθνική απέναντι σε μια διαφορετική Γερμανία από αυτή που αντιμετωπίσαμε την περασμένη Κυριακή. Μην ξεχνάτε τώρα ότι οι Γερμανοί έρχονται υποψιασμένοι και το φυσάνε και δεν κρυώνουν την ήττα με 1-0. Αλλά όπως λέει και ο σοφός λαός του ποδοσφαίρου, αναλόγως πως θα κυλήσει κιόλας, παιχνίδι που δεν μπορείς να το κερδίσεις, προσπάθησε τουλάχιστον να μην το χάσεις. Τι είπα πάλι ρε.

Ασίστ και γκολ ο Μασούρας. Και τώρα στη θέση του Τζόλι φώναξε τον Μπέλκα.

Από αυτό που φαίνεται για την εθνική μας είναι ότι λείπει από τη μεσαία γραμμή η ικανότητα να παγώνει το ρυθμό όταν δέχεται πίεση η άμυνα. Γι' αυτό μας βάλανε στο τέρμα οι Ολλανδοί. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσες. Ενώ είμαστε πολύ καλοί αμυντικά. Όχι, λέμε για το παιχνίδι για να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Γιατί περισσότερα μαθαίνεις από μία ήττα παρά από μία νίκη. Όχι ότι χάσαμε τώρα στο παλί, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Τουλάχιστον βλέπουμε μπάλα από τα παιδιά.

0: Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα κύριε Τσαμόπουλο. Το σκρίμα για την ισοφάση, τι να κάνουμε, έτσι είναι η μπάλα. Ναι, αλλή μόνο, εντάξει, δεν λέω, αλλά βγάζουμε ένα συμπέρασμα. Και ήταν από καραμπόλα, ρε φιλέ. Α, έκανε ο άλλος ανάποδο ψαλίδι και χτύπησε πάνω στο Μαυροπάνο. Και ήταν ο άλλος αφύλακτος. Γεια σου Κλέρι, πού είσαι ρε Κλέρι, καλησπέρα από Πειραϊκή. Καλησπέρα στην όμορφη Πειραϊκή. Γεια σου Μαρία, τι ωραία εκπομπή, τι ωραία μουσική. Το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί, μια ένσταση λέει, δεν έχει πορτοκαλί μαλλί, αλλά ξανθώ. Τι ανοιχτό σαντρέ, μάλλον νούμερο 10. Ναι, αλλά ατούμινε. Μια φορά κόκκινο μαλλί, μια φορά. Τώρα θα λέμε το αγόρι με το ξανθό μαλλί, έμεινε. Πορτοκαλί. Δήμητρα Σκέτο. Εμένα μηνά μου με ανησυχεί άλλο. Οι ψαράδες που σκοπεύουν να πάνε με 150 βάρκες στα Ήμια. Από το τίποτα. Μη μαζί κανένα θερμό επεισόδιο. Τι να σου πω. Τι να σου πω, εγώ δεν ξέρω τι μας ξημερώνει. Μήπως ο Ρούμπιο εξήγηλε την ημέρα των εκλογών, λέει ο Γιάννης ο άστεγος από Νάφακτο. Τι να σου πω. Μου το πήραν, λέει, το σπίτι τα φαντζ. Ωραία, φίλε. Τι έχουμε, διακοπή?
1: Όχι, περιμένω.
0: Ρίξε το κομμάτι. Γεια σου Δημήτρη, μηνά πρόβλεψη αποτελέσματος για τον αυριανό αγώνα. Να δούμε αν θα πέσεις μέσα. Εγώ προβλέπω ότι η Ελλάδα, παρόλο που την αγαπάω περισσότερο από σένα, πες μου κάτι να ανέβω.

Κοίταξε. Αυτά που λένε και οι αναλυτές της μπάλας. Εντάξει, έχει δυνατή ομάδα η Γερμανία. Είναι παραδοσιακή ποδοσφαιρική χώρα. Δεν αποκλείεται από την Ιταλία που έχει αποκλειστεί από 4 Μουντιάλ. Αλλά πάει εκεί και αποκλείεται από τους ομίλους. Έχει πάει ο Κλοπ τώρα πάνω να τις μαζέψει. Τις βαριές φανέλες δεν πρέπει να τις υποτιμάς σε καμία περίπτωση. Ακόμα κι αν είναι στα πατώματα. Είναι υποψιασμένοι, είναι θέμα τιμής. Πληγώθηκαν γιατί δέχτηκαν και επικρίσεις αλλά και πολύ καζούρα από την λόγω της ΣΥΔΑ από την εθνική ομάδα. Από την άλλη, η εθνική μας με αυτή την ισοπαλία με την Ολλανδία και με τον τρόπο που ήρθε είναι πιο ψηλιασμένη. Τώρα θα δούμε πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι και ο προπονητής αλλά και οι παίχτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά θα τα δούμε στην πράξη, αδελφούλη, δεν μπορώ να ξέρω από πριν. Άλλως δεν θα δούλευα, θα έπαιζα στοίχημα.

να μείνουμε και λίγο στα αθλητικά ακόμα, διότι προχθές χθες βγήκε ο Ντουμπλάντης, αυτός ο υπεραθλητής στο επικοντό, και ανακοίνωσε πως δεν θα αγωνιστεί στον κλειστό στίβο το 2027. Δεν μας είπε γιατί.

Δεν είναι απλός αθλητής, είναι υπεραθλητής και μαζί του δίνει κίνητρο και τραβάει μαζί του και το Μανώλη τον Καραλή. Λοιπόν, θα απουσιάσει από αγώνες και από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στη Βαλένθια. Και τι έχουμε πει, τη Βαλένθια είναι το τέταρτο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό λιμάνι. Εμπορικό. Να κάνουμε και λίγο μαθήματα ναυτιλίας. Ο λόγος, λέει, είναι προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα για το πρόγραμμα του Ανοιχτού Στίβου. 27 χρονών ο Σουηδός. Είχα μια φανταστική σεζόν φέτος, λατρεύω το άλμα επικοντό και θέλω να συνεχίσω να προκαλώ τον εαυτό μου για να συνεχίσω να πετυχαίνω μεγαλύτερα ύψη. Ήταν μια σεζόν με πολύ απαιτητικό πρόγραμμα και θέλω να δώσω στο σώμα μου τον χρόνο αποκατάστασης και την προετοιμασία που χρειάζεται, ώστε να μπορέσω να αποδώσω το έπαρκο όταν επιστρέψω στους αγώνες. Άμπα, δώσε!

Να μείνουμε λίγο στην εθνική. Θα μου πεις, ρε Τσαμούβλε, τι να μείνουμε αφού είχαμε πάει στο Ντουμπλάντης. Ήταν μια παρένθεση, θέλω να πω, όχι αλλαγή θέματος. Το Sky Sports αποκάλυψε ότι η ψαλίδη στα λεπτά του Καρέτσα στον αγωνιστικό χώρο ζητάει Dortmund για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Γερμανία. Κανένα αίτημα, απαντάει ο Ιωβάνοβιτς. Λοιπόν, παιδιά, εγώ ρεπορτάζ Εθνικής δεν κάνω, αλλά έχω φίλους που κάνουν και μου έχουν πει από πριν το παιχνίδι με την Ολλανδία ότι οι Γερμανοί παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο. Όχι γιατί παίζουν με την Εθνική Γερμανίας, να δουν σε τι κατάσταση είναι ο Καρέτσας, μην τραυματιστεί, την έχουν, τους έτυχε που τους έτυχε με τον Τέλεια. Έχουν μια ανησυχία και ένα ενδιαφέρον, αλλά σε καμία περίπτωση μην το συνδέετε συνωμοσιολογικά με το ότι παίζουμε με τη Γερμανία. Αυτοί ρωτάνε από την πρώτη στιγμή με το που επέστρεψε η Εθνική από τα δύο παιχνίδια τα νικηφόρα εκτός έδρας, άρχισαν τα τηλεφωνήματα. Τηλεφωνήματα, όχι μην παίξει και αυτά, αλλά πώς είναι, πώς θα τον εβάλει, σε τι κατάσταση, να τον προσέχετε, αυτό. Οπότε και η απάντηση του Γιωβάνοβιτς ότι κανένα αίτημα ισχύει, γιατί δεν έχουν καταθέσει κανένα αίτημα. Παίρνουν συνέχεια όμως, παιδιά, τους έχουν μουρλάνει στα τηλεφωνήματα.

Από την Dortmund παίρνουν, έτσι. Γιατί δεν το κατάλαβε το Βερολινέζος. Λοιπόν, ο 18χρονος εξτρέμ παίρνουν από ενδιαφέρον, αλλά παίρνουν συνέχεια, παιδιά.

0: Και ανησυχούν οι Γερμανοί της Dortmund λόγω των συνεχόμενων αγωνιστικών λεπτών που κουβαλάει ο Καρέτσας, και έχουν μια ανησυχία. Μην ξεχνάτε ότι πριν από μερικές εβδομάδες είχε καταρρεύσει το γήπεδο κόντρα στη Villarreal λόγω αδιαθεσίας. Και ζητάνε τις τελευταίες επικοινωνίες ένα μέτρο στο ρυθμό που θα χρησιμοποιηθεί ο νεαρός διεθνής μας. Οι Γερμανοί Βεσφαλοί θεωρούν πως ο Καρέτσας έχει υποβληθεί σε μεγάλο φόρτο αγώνων στην τελευταία περίοδο και θα χρειαστεί φροντίδα, μια ξεκούραση για να αποφύγει τυχόν υπερκόπωση, ενώ στις επιστροφής σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ρωτήθηκε σήμερα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου που είχε ενώ στις αυριανής αναμέτρηση με την ομάδα του Κλοπ και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα αίτημα από την Dortmund για Καρέτσα. Τι με χαιρετάς? Γεια σου, θα κάνω μόνος μου εκπομπή. Πάμε Άσπρο Παναγωπούλου και μετά επανερχόμαστε.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
7: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
7: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
7: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
7: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
7: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά
9: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
11: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Συνεργεία και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κρήτης επιχειρούν συνεχώς στα σημεία όπου έχουν καταγραφεί τα προβλήματα, προκειμένου να απομακρυνθούν τα αρφετά υλικά και να αποκατασταθεί όπου αυτό είναι δυνατό η οδική κυκλοφορία. Με μηνύματα από το 112 έχουν κληθεί οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Κανονικά εκτελούνται πλέον τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας δεν πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια για το Μαρμάρι. Αντίθετα, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Λαβρίου. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την ανταλλαγή κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου. 48 ιερά κοιμήλια επέστρεψαν στην Ελλάδα, ενώ η χώρα μας παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που ταυτοποιήθηκαν ως του Τσάρου Σαμουήλ. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βούλγαρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά κοιμήλια. Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, με την οποία χαρακτηρίζεται η συμφωνία ως επιτυχία για την πατρίδα. Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως η επιστροφή όλων των κλεμμένων κοιμηλίων δεν είναι μαξιμαλισμός, είναι απέτηση του διεθνούς δικαίου. Κριτική στην πρόεδρο της Κομισιόν άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς για το θαυμασμό που εξέφρασε για τη δίθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Όπως ανέφερε ο κ. Σαμαράς, δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί η κυρία Φοντερ Λάιεν, αλλά τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλητο σεβασμό των συμφωνηθέντων, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από εκεί και πέρα, επισημαίνει ο κ. Μαρινάκης, για όσα συνέβησαν στον παρελθόν, τον λογαριασμό ώστε να αναζητήσουμε από τον κ. Τσίπρα και εκείνους που ψήφισαν μια κακή συμφωνία. Μήνυμα στήριξης της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και την ηγεσία της στην περιοχή, τονίζει ο κ. Ρούμπιο και προσθέτει. Έχει προωθήσει με επιτυχία τα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω περιφερειακών έργων, όπως ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν ανήλικο σημειώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος φέρεται να ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές οχημάτων στην Αττική εξάρθρωσαν οι αρχές με τη σύλληψη 8 μελών της πείρας, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, συσκευές γεωεντοπισμού και παρεμβολή συχνοτήτων, συσκευές εντοπισμού ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων οχημάτων και πινακίδων κυκλοφορίας. Εξεχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων. Το συνολικό οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, όλο το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75. Σε εξέλιξη είναι αγώνες Προμηθέας Περιστέρη και Καρδίτσα Άρης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βορειάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από αύριο το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Βορειάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τα νησιά, ενώ στη δυτική Ελλάδα και τα βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μίνα Τσαμόπουλο.
0: Περιμένω, σαν να μην... Let me see you dance, babe.

Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής Δύο Φίλοι Τρεις Απόψεις. 9 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Οκτώβριος χωρίς μη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βερολινέζος, Νίκος Χάτζη Ιωαννίδης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στη μουσική αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαλσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα με δύο τα Βρετάκου, κυρίες και κύριοι, στο 2 10 48 0 0 170 ως 174. Τι λέει ο Αϊδός?

0: Και άλλοι δύο τρόποι είναι μέσω διαδικτύου, πάτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εσείς δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας συστέλνετε και εμείς σαν προγράμμα τη διαβάσουμε. Επίσης, έχουμε Viber, παιδιά!
1: Alice Cooper.
0: Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Η Μανιάνα μου γράφει ότι τα γκολ τα έβαλαν οι παλιοί που έχουν φάει το κράξιμο της αρκούδας, το αντιπαρέρχονται ή κράζονται εντός εισαγωγικών φιλάθλοι. Θα αντιπαρέλθω κι εγώ το Γιωβάνοβιτς να φύγει χθες που ξεκίνησα από χθες το βράδυ. Περιμένω να διαβάσω τώρα. Αν έπαιζε ο Μπακασέτας θα είχαμε φάει 4. Anyway, μήπως η εμπειρία κάτι μπορεί να προσφέρει. Η χρυσή συνταγή, Μανιάνα μου, είναι πάντα να καταφέρεις να μπορέσεις να συνδυάσεις την εμπειρία με το νέο αίμα. Αν το πετύχεις σωστή δοσολογία, έχεις μια πάρα πολύ καλή ομάδα σε κάθε άθλημα.

Γιωβάνοβιτς, φωνάζει εδώ Βερολινέος, αφήστε τον ήχο στον Γιωβάνοβιτς να κάνει τη δουλειά του επιτέλους. Καλησπέρα στο Μιχάλη, τον Δηλαβεράκη. Καλησπέρα Μινά, από την Υγρή Κρήτη και πιο συγκεκριμένα από το Υδρό Ηράκλειο. Ζήτω η τρέλα. Γεια σου Μιχάλη. Ελπίζω να έχει περάσει η κακοκαιρία, να πηγαίνει προς πιο ανατολικά, να ησυχάσετε κι εσείς σιγά σιγά.

Γεια σου Φαλακρό Τουρκοβούνη, Μινά, καλησπέρα. Για να έχουνε... Για να έχουν λογικά ασφάλιστρα οι Lloyds, πρέπει πρώτα να υπάρξει ικανό τέλο πυρηνοκίνητων πετρελαιοφόρων πλοίων, νομίζω. Και τα τελευταία είναι πανάκριβα. Πυροκίνητα πλοία, αδερφούλη, εμπορικά δεν υπάρχουν, μόνο πολεμικά. Θέλουν να βάλουν την πυρηνική ενέργεια, που είναι μια λύση, αλλά ειδικά στα πλοία φοβούνται. Μην γίνει κανένα ρεσάλτο, μην του καταλάβουν το πλοίο, μη. Αλλά δεν είναι τα πυρηνικά που χρησιμοποιούν βέβαια στα πολεμικά. Αλλά ο φόβος σηλάει τα έρμα. Δημήτρης Μινά, αδελφέ, τα εξήγησε τέλεια και σε ευχαριστώ. Πιστεύω τουλάχιστον αν δεν μπορέσουμε να επαναλάβουμε αυτό που κάναμε στη Γερμανία, να δούμε ένα καλό αγώνα. Και μέχρι εκεί που μας πήγαν οι παίχτες μας είναι αρκετό. Δεν είναι μικρό και το 2-2 με τους Ολλανδούς. Συγχαρητήρια στο Γιωβάνοβιτς και στους παίχτες, τα λέμε. Φυσικά και δεν είναι λίγο. Έχουμε τρελαθεί. Πρέπει να απογοητεύουμε αυτά τα παιδιά, να τους κόβουμε τα φτερά, την όρεξη. Αγαπάνε τη φανέλα που φοράνε. Τους είδαμε στην Εθνική Ομάδα να δακρύσουν. Το θεωρούν μεγάλη τιμή. Μπάλα ξέρουν, τα δίνουν όλα. Υπομονή. Με τις ηρωνίες και την τοξικότητα δεν βγάζει πουθενά. Γεια σου Ντένι. Ό,τι αρχιελληνικό στη Μικρά Ασία το ονομάζουν ρωμαϊκό και δεν τολμάς να του πεις τίποτα. Λέει, γυαλίζει το μάτι τους. Τι να πω ρε φίλε. Γεια σου Λάμπρο, καλησπέρα, καλές εκπομπές. Πες σε παρακαλώ πάλι τα 4 πρώτα λιμάνια. Άκουσα για τη Βαλένθια. Ναι, η πεντάδα είναι για να ξέρεις: Ρότερνταμ, μακριά. Αμβέρσα, που έχει κάνει συγχώνευση με ένα διπλανό λιμάνι εδώ και κάτι χρόνια. Αμβούργο, Βαλένθια, Πειραιάς. Αυτή είναι η πεντάδα. Τα εμπορικά λιμάνια. Από όλα αυτά μόνο στην Αβέρσα δεν έχω πάει. Και τι μας είπες.

Ο Γιάννης από Πάτρα γράφει για την εθνική στο μία ισοπαλία θα ήταν καλό αποτέλεσμα. Μην ενθουσιαζόμαστε σιγά σιγά. Σωστός. Είπαμε. Παιχνίδι που δεν μπορείς να το κερδίσεις, τουλάχιστον προσπάθησε να μην το χάσεις. Ο Ιωάννης Αφηρίου γράφει, όπως είπε, είχε πει και ο Πούσκας, 11 αυτοί, 11 και εμείς. Ο Μιχάλης Λαμπύρης. Καλησπέρα, φίλε. One way ticket. Πού το θυμήθηκες? Το είχε η Κωνσταντίνα στη λίστα και το επέλεξε ο Βερολινέζος. Γεια σου, ρε νεροφίλη, πού είσαι, ρε εσύ. Καλησπέρα, επιτέλους σε βρήκα πάλι. Άντε και καλό μας φθινόπωρο, καλή σεζόν. Εύχομαι φανταστικές, απίθανες, εφάνταστες εκπομπές. Εύχομαι, νεροφίλη, οπότε σε φέρει ο δρόμος σου. Εδώ είμαστε στο Sky, στα κεντρικά, στο Φάληρο. Έχουμε και τον ηλεκτρικό δίπλα. Αν και μου φαίνεται είχε έρθει, ναι, είχε έρθει μια φορά πριν 3-4 χρόνια. Οπότε το δρόμο τον ξέρεις. Νεροφίλη είναι συντηρήτρια έργων.

σου ζωή από το Βόλο και εγώ. Πότε να έρθω λέει, να παρακολουθήσω μήνα. Όποτε θες. Εμείς εδώ είμαστε Σαββατοκύριακο. 5.30 με 8. Καλησπέρα στον συνάδελφο τον Νίκο τον Ελευθερόγλου. Γεια σου Νικόλα. Καλησπέρα στη Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά για την επικοινωνία. Πώς το λένε αυτό που παίζει. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Ευχαριστούμε για τα χιλιάδες μηνύματα που έχετε στείλει. Έτσι δεν είναι, εκατοντάδες χιλιάδες. Αλλά θέλω να σταθώ στο μήνυμα του Βερολινέζου.

Έλα ρε Δημήτρη, έλα ρε Μαφιέ. Καλαιτήματα από σπέτσες. Έχουμε σπέτσες μίνι μάραθον. Θα έρθεις, μην ανατρέξεις. Πού να έρθω να τρέξω? Με τρέχουν εδώ στο Sky. Πρωταθλητής έχω γίνει. Τι τρως σαλατούλα, τρως? Μια χαρά. Συνέχιζε να μασάς, εγώ θα συνεχίσω. Σε όλα τα παιδιά και στον Χρήστο και στον Αργύρη. Να είστε καλά ρε παιδιά, να είστε καλά. Οι Τζιμάνιδες είναι το παρατσούκλα του μπαμπά. Τζιμάνης, μαφιός το επίθετο. Να περνάτε όμορφα. Συνεχίζονται οι τουρίστες να πηγαίνουν στα νησιά μας, να το ξέρετε αυτό. Πατημένη και η Μήλος. Οι σπέτσες έχουν το σπέτσες μίνι μάραθον. Μινά, αν αύριο πάρουμε με 0.5 τη νίκη, θα είμαι σαν να έχω μόλις προσγειωθεί στο πιο ονειρικό μέρος. Λάκης Τρολάκης. Μακάρι, τουλάχιστον θα το παλέψουν τα παιδιά. Ο Σπύρος ο Παλιοδήμος, πού είσαι αδερφέ? Έτσι θυμηθήκαμε τα παλιά σήμερα, τσάμο. Γεια σου ρε Σπύρακλα. Στέλνει μήνυμα η Οικολόγρια. Έτσι υπογράφει από το Οικολόγος, έτσι. Οικολόγρια, το βλέπεις, ε? Οικολόγρια, δεν λέω. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Φιλιά από το Βόρειο Αιγαίο. Καλησπέρα στο Βόρειο Αιγαίο.

με την ησυχία σου. Μια οικογένεια είμαστε. Μου λέει, μην ξανακούσω κανένα να λέει ότι είμαστε μια οικογένεια. Θα μου γυρίσει το μάτι. Έχεις δει τι γίνεται στις οικογένειες? Σκοτώνονται μεταξύ τους.

Λοιπόν, παιδιά, ορίστε, απλά πράγματα. Απλά πράγματα, εμείς καθόμαστε και ξυνόμαστε και κάνουμε καφενειακές συζητήσεις και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός που παρεμπιπτόντως το Σεπτέμβρη έσπασε το φράγμα των 5,1. Boing! Και ποιος φταίει, φταίει ο Χατζηπετρής. Εγώ φταίω, λέει ο Βερολινέζος. Στο μεταξύ στην Ισπανία ξεσηκωμός, χιλιάδες διαδηλωτές για το στεγαστικό. Και πήρε τέτοια έκταση το... η διαμαρτυρία που ρίξανε πλαστικές σφαίρες οι μονάδες καταστολής, καταλαβες. Ενώ εμείς ας πούμε έχουμε στεγαστικό θεωρητικά. Δεν βλέπω κανένα να βγαίνει στον δρόμο, δεν βλέπω κανένα να διαμαρτύρεται, μόνο φωνάζουνε. Το 70% του μισθού, το 40%, το 50% πάει για τον Νίκη. Ναι. Και. Από το μισθού πάει για τον Νίκη. Και. Ζωάρα, φιλέ. Σήμερα είναι Σάββατο. Και βγαίνουν όλες σε όλες τις εκπομπές, σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, οι πολιτικοί μαλλιοτραβιούνται, τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Και ακόμα είναι αρχές Οκτωβρίου. Δεκάδες χιλιάδες λοιπόν Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης αλλά και σε άλλες ισπανικές πόλεις σήμερα για να διαδηλώσουν κατά της στεγαστικής κρίσης μετά την απόρριψη κυβερνητικών μέτρων από την αντιπολίτευση. Έφερε κάποια μέτρα η κυβέρνηση του Σάντσες και τα καταψήφισε η αντιπολίτευση. Διαδηλωτές κοιμάτιζαν αφίσες και καλούσαν σε γενική απεργία. Λοιπόν, ο Σάντσες είχε προτείνει τα μέτρα αυτά που τελικά καταψήφισε η αντιπολίτευση για να κατευνάσει την οργή του κόσμου για την έξοδο μιας 87χρονης γυναίκας. Θυμάστε που την είχαν και σε καρέκλα που τη βγάζαν έξω οι επιμελητές. Καθώς και άλλα ζητήματα στέγασης. Όλα αυτά τα μέτρα απορρίφθηκαν από το κοινοβούλιο. Και τώρα ο Ισπανός Πρωθυπουργός ενδέχεται να προκηρύξει πρόορες εκλογές για τον Νοέμβριο μετά την αποτυχία ψήφισης του νομοσχεδίου. Πάλι Βαλένθια μπροστά μας, το τέταρτο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό λιμάνι. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν το Σάββατο στη Βαλένθια με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων για να διαλύσει τους διαδηλωτές. Περίπου 30 διαδηλωτές κατάφεραν να εισέλθουν στην πόλη των τεχνών και των επιστημών, ένα εμβληματικό πολιτιστικό κέντρο της πόλης, προτού εκδιωχθούν από την αστυνομία. Άλλες διαδηλώσεις σε 50 ισπανικές πόλεις ήταν ειρηνικές. 70.000 διαδηλωτές στη διαδήλωση στη Μαδρίτη, ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση. Εδώ δεν κουνιέται φίλο. Καλά λέει ο Άδωνης. Στην Ελλάδα όλα είναι ζάχαρη. Και τρώει κεμπάπ. Ήρθα να μιλήσω λέει πολιτικά, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω κεμπάπ.

Και φυσικά έχουμε το ξεσηκωμό στην Γαλλία, 6 μήνες πριν τις εκλογές εκεί. Μπορεί να έχουμε και εκεί προώρες εκλογές. Οι μαθητές έχουν βγει στους δρόμους. Συγκρούσεις με την αστυνομία. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν δυσαρέσκεια των πολιτών στο πρόσωπο του Εμμανουέλ Μακρόν και της κυβέρνησής του. Πρόεδρος είναι ο Μακρόν, έχει την κυβέρνησή του από κάτω. Και εκεί οι Γάλλοι δεν παίζουν. Οι Γάλλοι, αυτά τα σώματα καταστολής που έχουν στην αστυνομία, δεν παίζουν. Αυτοί είναι σαν να πηγαίνουν σε πόλεμο. Μιλάμε, αδερφέ, πολύ ξύλο. Συντεταγμένα και οργανωμένα. Αυτοί δεν θυμίζουν στρατιωτική ομάδα, θυμίζουν στρατό κανονικό, κομάντο. Παντού οι διαδηλώσεις και στη Γαλλία και σε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη πηγή προσκύμενη στον Γάλλο Πρωθυπουργό δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις έχουν μετατραπεί από κίνημα διαμαρτυρίας σε αστική βία. Είναι ανεξέλεκτη πλέον. 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Και υπάρχουν σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό που οξύνουν την κρίση χρηματοδότησης εκπαίδευσης. Και μου φαίνεται έρχεται η... Μου φαίνεται ότι έρχεται η Madame Le Pen.

0: Πού είναι αυτή η γένεια που τραγούδα για αυτά τα τραγούδια? Πόσο να είναι σήμερα? 50. Ε, το λιγότερο. 50. Δηλαδή, αυτοί μας κυβερνάνε. Το τραγούδαγαν. Hey teacher, leave the kids alone. All in all, it's just a metal brick in the wall. Τα αφήσανε μόνα τους, λέει ο Βελενέζος, και να πως γίνανε τα παλιόπαιδα. Αυτοί δεν κυβερνάνε τώρα, οι επαναστάτες.
1: Ναι.

0: Δεν τα είχαμε φανταστεί ακριβώς έτσι, λέει ο Βερλινολέζη.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
2: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
3: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
2: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
3: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
2: Εγγύηση?
3: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος-pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Νότα Μαρίου και το Δήμο Μηλοποτάμου. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά. Για τον Οργοσαρονικό τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας δεν πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια για Μαρμάρι. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από το Λαύριο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε σε εκδήλωση για την ανταλλαγή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Πρόκειται για 48 ιερά κοιμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα, ενώ η χώρα μας παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που ταυτοποιήθηκαν ως του Τσάρου Σαμουήλ. Τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βούλγαρων και επίσης πήραμε μόνο 48 τα χιλιάδες κλεμμένα δικά μας ιερά κοιμήλια, σχολίασε ο Αντώνης Σαμαράς. Κυβερνητικές πηγές επισήμαναν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, με την οποία εκφράζεται ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη συμφωνία. Μήνυμα στήριξης της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν όψη της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ρε Βερολινέζε, σε μεγάλη καρδιά, ρε. Δεν χαλάς χατήρια στον ακροατή που ζήτησε σε Νιρβάνα. Στο Γιάννη τον Αυγεράκη. Smell like teen spirit. Και μπήκαμε στο τρομακτικό πέμπτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Ακούσουμε λίγο το τραγουδί.

Καλησπέρα Αναστασία, Δαμπέργη, καλησπέρα Μινά. Η Μανιάνα επανέρχεται στην Ελλάδα, διαδηλώνουμε για το τι κάνει ο κάθε. Ναι. Τώρα μην το κάνουμε έτσι. Για τα σοβαρά λέει μακριά και αγαπημένη. Ούτε γι' αυτό διαδηλώνουμε που γράφεις. Ένας φίλος ρωτάει να σου πει γιορτάζει γιατί χτυπάνε καμπάνες. Πώς το έλεγε ο νομικός. Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Αδελφέ, σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου είναι του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη. Γι' αυτό είχαν και εκδηλώσει το κέντρο της Αθήνας και κλείσει το κέντρο, τώρα είναι ανοιχτό, όλα καλά. Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη. Σου απάντησα. Είσαι okay.

έπαθε, σου γλιστρήσαν τα κουμπιά. Αφού κάνεις παίζεις λες και παίζεις πιάνο ρε φίλε. Δηλαδή, η μεγάλη σου εμπειρία δηλαδή, εντάξει, ταχύτητά σου είναι... Συνήθως έτσι την παθαίνουν οι πολύ έμπειροι, ξέρεις. 30 κουμπιά το 10 στα 10 δευτερόλεπτα, γλιστράει το χέρι. Κοίταξε φίλε τι κακό μας έχει βρει. Δεν φτάνει η ακρίβεια, δεν φτάνουν τα καύσιμα, φτάνουν τα τρόφιμα, δεν φτάνει ο κακός μας ο καιρός, δεν. Φίλε, μικραίνουν και ακριβαίνουν οι πατάτες ρε φίλε. Οι πατάτες, θα πάει το σουβλάκι 10 ευρώ. Το μοσχαράκι στο Θεό, οι πατάτες θα πάνε στο Θεό, το τυράκι φετούλα θα πάει στο Θεό, δώσε! Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Ευρώπη οδεύει προς μία από τις μικρότερες σιωδές πατάτα στην ιστορία της. Γιατί είχαμε καύσονες, παρατεταμένη ξηρασία που έπληξαν το προϊόν το οποίο έχει μεγάλες ανάγκες σε νερό. Πάνε εκεί πατατούλες. Καλησπέρα στο φίλο από Οτάβα, τον Παναγιώτη, Κάναντας. Καλή εκπομπή, 60 πλέον, όσοι ακούγαμε το The Wall. Πω ρε Παναγιώτη, αυτοί που είναι στα πράγματα δηλαδή. Βεζιές. Για εμάς τους καταναλωτές, η πίεση αναμένεται λέει, να γίνει σύντομα αισθητή στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές με μικρότερες πατάτες για φούρνο, πιο κοντές τηγανιτές πατάτες και υψηλότερες τιμές. Θα τρώμε κάτι τηγανιτές πατατούλες τόσο φέρνω το στο μυαλό σου, με την οδοντογλυφίδα θα τις χτυπάμε. Πάει και η χωριάτικη στο Θεό, τα απορροκυπευτικά, πάνε και οι πατάτες, πάει και η φέτα. Έλεος! Βλέπω τα Ινστιτούτα Αδυνατίσματος να λιγοστεύουνε. Ίσως μπορεί, λες.

της πατάτας λέω. Έχουν πληγεί σημαντικά, πτώση κατά 21% στο Βέλγιο, 13% στη Γαλλία και 10% στη Γερμανία.

Θα αρχίσουμε να διαβάζουμε έρευνες σαν την ακόλουθη περί πατάτας. Μπας και πιστούμε, εγώ δεν πείθομαι βέβαια. Αυτός είναι ο αριθμός από τηγανιτές πατάτες που πρέπει να τρως και δεν πρόκειται να σ' αρέσει. Όχι πατάτα, ο αριθμός. Καθηγητής του Harvard χαρακτήρισε τις τηγανιτές πατάτες βόβες αμύλου. Ναι, έχω μια φίλη η οποία όταν έκανε δίαιτα της είχε πει διατροφολόγος σε κομμένες τηγανιτές πατάτες τα τεινάζουν όλα στον αέρα. Ναι, αλήθεια σου λέω. Σου αλλάζουν το μεταβολισμό, ξέρω εγώ τι γίνεται. Μακριά της έλεγε. Και εγώ την κοίταζα έτσι με συμπόνια και ενσυναίσθηση. Όχι ρε Βερολινέζο, όχι καθώς σε τρώγα πατάτες. Είπα ενσυναίσθηση. Μετά πήγα και έφαγα. Καθηγητής από το Harvard υποστηρίζει πως η συνιστόμενη μερίδα για τηγανιτές πατάτες την ημέρα είναι 6. Έλα αυτό, κούμποσέ το στην κρίση της πατάτας που θα ακριβήνει και βρήκαμε τη λύση. Η έρευνα είναι προθύστερη, έτσι. Ότι αυτό έχει γίνει και θέμα στο TikTok. Ναι, αμέ. Ένα μπολ πατάτες 150 γραμμάρια περιέχει 369 θερμίδες. Τίποτα. Μπροστά στις 10.000 που τρώμε μυρεσίως.

Άρης Ρολογάς, μηνά ήμουνα νωρίτερα για καφέ και δεν άκουσα την εκπομπή του φίλου σου, Dr. Kef. Για πες τι ωραία πράγματα είπε. Ξέρω κάτι καρκίνο στον παχαίο σέντερο. Κάτι κομπογιανίτες πως ξεγελάνε για να πας στο γιατρό. Κάτι τέτοια πράγματα. Such a shame είναι αυτό. Πω ρε φίλε. Έλεγε ο Μιχάλης ο Γεφαλογιάννης, ο φίλος μου, αδερφός μου, πώς την πατάς με τους κομπογιανίτες, πώς να βρεις σωστό γιατρό και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό. Αυτό. Γεια σου Δημήτριε, μηνά, καλή εσπέρα. Σαν το ραδιόφωνο, τίποτα άλλο, το καλύτερο. Ναι αδερφούλη, το ραδιόφωνο είναι παρέιτσα, ωραία παρέιτσα. Ωραία, είναι μοναδικό, το λατρεύω.

Ο Θανάσης μου λέει, Μινά, ηχείο στον κόσμο κατέχει το 11,1% των καραβιών. Μετά τα λεωφορεία το νησί δεν το έχει καθόλου, λέει Θανάσης. Όχι το 11,1% των καραβιών, το 11,1% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Έτσι είναι το σωστό να μετράς. Γιατί ας πούμε εσύ μπορεί να έχεις 10 φορτηγά και ο άλλος να έχει 3 διπλές νταλίκες, κουβαλάει περισσότερο. Δεν επειδή εσύ έχεις 10 φορτηγάκια είσαι μεγαλύτερος από αυτόν που έχει 3 διπλές νταλίκες. Το θέμα είναι πόσο ποσότητα μεταφέρεις με τα πλοία που έχεις. Λοιπόν, και έχει το 11% όντως εφοπλιστές με χιώτικη καταγωγή της παγκόσμιας χωρητικότητας. Ένα μικρό νησί και είναι και οι Ινούσες δίπλα, μην ξεχνάμε τις Ινούσες. Γεια σου ρε Άκη, Άκη σε Κανταρτζής. Καλησπέρα Μινά, όλα είναι θάλασσα, φιλιά πολλά. Να σε γερός Άκη, καλησπέρα.

Στην Ιρλανδία από το 1845 ως το 1852. Λοιπόν, στο επίκεντρο είναι η Λουκόιλ, η ρωσική, με τα πετρέλαια και το τεράστιο χαρτοφυλάκιο, γιατί έχει γεωτρήσεις, έχει αποθήκες, έχει εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στη Ρωσία. Λοιπόν, η πώληση των δραστηριοτήτων της Λουκόιλ εκτός Ρωσίας έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια επιχειρηματική συμφωνία και θα σας εξηγήσω γιατί. Στην υπόθεση συναντώνται ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και τα συμφέροντα ισχυρών επενδυτών, ορισμένοι από τους οποίους έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με το περιβάλλον του Ντόναλντ. Του Τραμπ,

Γιάννη Γλυκέ, καλησπέρα. Έλαβα το μήνυμα. Έχει πολιτική χρειά, δεν θέλω να το πω. Λοιπόν, στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας με τη Λουκόιλ βρίσκονται κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, δηληστήρια, δίχτυα πρατηρίων σε διάφορες χώρες. Το πιάσατε όλο αυτό? Σύμφωνα με εκτιμήσεις που αναφέρονται στην συνολική αξία τους όλων αυτών, η αξία λοιπόν φτάνει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

τον Οκτώβριο του 2025 είχαμε αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Λουκόιλ για να πιεστεί η Ρωσία που είχε εισβάλει στην Ουκρανία. Οι κυρώσεις δυσκόλεψαν τη λειτουργία της εταιρείας στο εξωτερικό και η Λουκόιλ άρχισε να ψάχνει αγοραστή για όλη αυτή την περιουσία 20 δις που έχει στο εξωτερικό. Επαναλαμβάνω, κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, αλυσίδες πρατηρίων σε διάφορα και δηληστήρια. Τον περασμένο Ιανουάριο του 26 η Λουκόιλ ανακοίνωσε συμφωνία με τον αμερικανικό επενδυτικό όμιλο Carlyle. Η πώληση όμως δεν είχε ολοκληρωθεί γιατί χρειαζόταν την έγκριση των αμερικανικών αρχών που τους είχαν επιβάλει κυρώσεις. Ενώ η συμφωνία δεν επέτρεπε στη ρωσική εταιρεία, επέτρεπε στη ρωσική εταιρεία να εξετάσει και άλλες προσφορές. Λοιπόν, ψάχνει Λουκόιλ να πουλήσει. Σε αυτό το σημείο, φίλοι και φίλες, τα έχετε στο μυαλό σου μια σειρά. Ναι. Εμφανίστηκε ένα δεύτερο επενδυτικό σχήμα για να πάρει τη Λουκόιλ, το χαρτοφυλάκιό της όλο στο εξωτερικό, με επικεφαλής τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Τοντ Μπόιλι και συμμετοχή επενδυτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Το Γενάρη μιλάμε το 26, ένα μήνα πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και μέσα σ' όλα, στη νέα πρόταση εξετάζεται και η συμμετοχή της DFC. Θυμάστε που έχει χρηματοδοτήσει και το ναυπηγείο της Ελευσίνας. Ενός αμερικάνικου κρατικού οργανισμού που χρηματοδοτεί επενδύσεις στο εξωτερικό. Κρατικού, DFC. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς θα κριθούν οι ανταγωνιστικές προσφορές εάν ένας οργανισμός του αμερικανικού κράτους συμμετέχει σε μία από αυτές. Στο μεταξύ, ο Μπόιλι, ο οποίος εμφανίστηκε δεύτερος, έχει προσφέρει $1 εκατομμύριο στην πολιτική επιτροπή MAGA που στηρίζει το Τραμπ. Και παράλληλα, οι επενδυτές από τον κόλπο που συνδέονται με την πρόταση για εξαγορά όλου του χαρτοφυλακίου στο εξωτερικό της Λουκόιλ, 20 δις,

Έχουν συνεργασίες με επιχειρήσεις που σχετίζονται με μέλη της οικογένειας Τραμπ. Αυτά τα λένε Financial και Reuters και όλα τα ξένα μέσα, έτσι. Δεν τα λέμε εμείς. Τίποτα παράνομο, τίποτα, όλα κανονικά. Και σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Βλαδίμηρος Νάτος και businessman και καγκεμπίτη. Έθεσε το θέμα της πόλης σε συνάντηση με τον Κουσνέρ και τον Στιβ Γουίτκοφ. Και οι Αμερικάνοι το βλέπουν ως μια καλή δίωδο, σε ένα καλό δρόμο για να έρθουν σε επαφές και επικοινωνίες καλές με τη Μόσχα. Πάντως όμως λένε η αλλαγή ιδιοκτησίας, παιδιά, όσον αφορά εμάς, δεν σημαίνει φθηνότερα καύσιμα. Αλλά βλέπετε τι διαβλοκή γίνεται, τι χαμός, τι φύγε εσύ, έλα εσύ, πιανού είσαι εσύ.

Να επαναλάβω ότι σήμερα είχαμε πρεμιέρα του Sport FM TV, κυρίες και κύριοι, σε επιλεκτική λειτουργία η νέα πλατφόρμα εδώ του ομίλου Sky. Μπαίνετε μέσω browser στο www.sportfmtv, συνεχόμενα τα γράμματα, sportfmtv.gr, και όλοι οι φιλάθλοι θα έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας. Στο αρχικό αυτό στάδιο και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς να προϋποθέτει εγγραφή, και δωρεάν θα είναι στους επισκέπτες της. Όσοι λοιπόν αγαπάτε τον ποδόσφαιρο, τον μπάσκετ, μπορείτε πλέον να απολαμβάνετε μια νέα εμπειρία θέασης και να ζείτε συναρπαστικές αθλητικές στιγμές. Έχουμε αρχίσει εδώ στον Όμιλο από τις 3 το μεσημέρι Σαββάτου με τους αγώνες μπάσκετ, και αύριο έχουμε άλλα δύο παιχνίδια. Μία η ώρα Παναθηναϊκός Άκτορ Βίκος Φάλκονς, μία η ώρα, και στις 5:30 Ηρακλής Ολυμπιακός.

0: Σιγά και λαου λαου, σας πάμε στο τέλος της εκπομπής να παραδώσουμε.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δυτικά FM, το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, σε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
8: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Είμαστε χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
2: Μπράβο!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δεν τραυμάτιζες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγωσες. Μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

νόμισες μάτωσες, μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες σκότωσες.

λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξί.

0: κι ας είμαι ένα λάθος, το μυστικό σου θα με πάντα κατά βάθος.
1: Δυτικά FM στους 92,8.